0: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.
1: Game.
0: You παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Ποθητή.
2: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Είστε η παρέα μας τα πρωινά που πάμε για δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εσείς οι δικοί μας.
3: Πού πάμε, ποιον είμαστε, Ποθητή?
1: Ποιος είναι εκεί, Ποθητή?
2: Ο σύζυγος. Πάμε για δουλειά.
1: Να μας πει μια καλημέρα και ο σύζυγος.
4: Καλημέρα και από μένα.
3: Τι ωραία που πάτε μαζί για δουλειά.
2: Ναι.
3: Εμείς μαζί πάμε, αλλά εμείς.
1: Δεν είμαστε σύζυγοι ακόμα.
3: Ακόμα δεν με έχει κάνει πρόταση.
1: Ναι, την έχω εκθέσει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: It's beautiful things that I've got.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Θα μειωθούν οι τιμές σε κάποια προϊόντα, βασικά προϊόντα, από τις 31 Αυγούστου. Έχει κατά νου σου. Στον ΟΠΟ κρέας, μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά, στο γάλα, ζυό, σπρέι, ελαιόλαδο, σπορέ, ελαιοβούτυρο, μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές.
3: Άρα επιβεβαιώνομαι, πάμε για εκλογές το Σεπτέμβρη.
2: Ναι. Το Σεπτέμβρη κιόλας, έτσι, να το έχεις κοντά. Μην γίνει από τον Αύγουστο και το ξεχάσεις.
3: Ότι... Όχι, όχι.
2: Ξεχάστε εγώ τι έκανα. Μπορεί να έχουν ανέβει όλες οι τιμές στα ύψη, αλλά θα τις κατεβάσω.
3: Ναι, για πες λοιπόν, θα κατέβουν οι τιμές. Πάμε να χαρούμε ότι προλάβουμε
2: αυτό,
3: να ψωνίσουμε.
2: Μέχρι και 5% θα πάνε κάτω, να έχετε κατά νου.
3: Ωραία,
2: ό,τι πάρετε, φτιάξτε στόκ. Γιατί μετά ποιος ξέρει κιόλας θα γίνει.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είσαι Γεωργία.
2: Είμαι, ναι.
1: Είμαι ο Αργύρης, τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
1: Ωραία. Έχεις κερδίσει κάτι και είμαι ο αγγελιοφόρος που έρχεται να σου δώσει το
3: μαντάτο. Ο Αργύρης αγγελιοφόρος.
2: Για πες, τι καλό.
1: Καλέ, έχεις δηλώσει κάπου σε ένα διαγωνισμό συμμετοχή, έτσι δεν είναι, για κάτι εισιτήρια?
2: Ναι, αμέ.
1: Τα κέρδισες. Ξύπνησε. Πες μου ότι σε ξυπνήσαμε εμείς.
2: Να σου πω την αλήθεια, ξύπνησα πριν 5 λεπτά ακριβώς.
1: Να σου πω την αλήθεια, το κατάλαβα.
2: Είσαι
1: ήδη διακοπές.
2: Είμαι ήδη διακοπές, αλλά θα ξαναπάω όμως με τα εισιτήρια όμως.
1: Γύρνα, βάλε ένα πλυντήριο, όλα τα.
3: Και ετοίμασε τα πράγματα για να πας
1: στον πόρο. Φύγε για πόρο.
2: Τέλεια, το ήθελα πάρα πολύ αυτό.
1: Είδες, το είπες στο Kiss 92,9 και έφυγες. Αυτά κάνουμε εμείς εδώ και σας τρελαίνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Εντοπίσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, αγγελία για σερβιτόρο, έτσι. Λέει ότι είναι για την Άξο, λέει ότι ζητάει απλά να έχεις απολυτήριο λυκείου. Σου λέει να έχεις μια σχετική εργασιακή εμπειρία, ένα και με δύο χρόνια. Καλό θα ήταν να μιλάς λίγα αγγλικά. Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Να ξεκινήσω.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας, σύνθετη σκέψη, προσήλωση, προσαρμοστικότητα. Προσανατολισμό, τα αποτελέσματα, προγραμματισμό πολύ. Δεν έχω πει ούτε τα μισά.
2: Όχι, έβαλε στο ChatGPT νομίζω. Πες μου λέξεις που χαρακτηρίζουν έναν άξιο άνθρωπο.
1: Παιδιά, και ενώ λέει όλα αυτά, δεν λέει τι μισθό δίνεις.
2: Δηλαδή. Εντάξει, έλα, έλα, μάστορα, τα πάμε. Τέτοιου σαν και σένα ξέρουμε πολλούς.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Ζωή.
3: Ένα ζώο.
2: Ζωαρκάδι.
1: Ένα φυτό.
2: Ζουμπούλι.
3: Μασκοφόρος εκδικητής με μάσκα, σπαθί και άλογο.
2: Ζωρό.
1: Ναι. Ρε. Μα βγήκε το Ζωρό.
3: Μα να σου πω κάτι. Συγχαρητήρια.
1: Είσαι ο Ζωρό του Kiss 92,1.
3: Που με το σπαθί σου χαράζεις τα χαρτιά με τα γράμματα.
1: Και με το άλογο σου θα πάτε να φάτε στο Ραπολιτίβο.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Είστε η Στέλλα?
2: Ναι.
1: Είμαι ο Αργύρης, είστε καλά?
2: Ναι, πολύ καλά.
1: Να σου πω, Στελάκη, έχεις ιδέα γιατί σε παίρνω να σου πω έτσι καλά μαντάτα?
2: Δεν θυμάμαι.
1: Να σου θυμίσω κάτι εισιτήρια που έχεις δηλώσει συμμετοχή για να πας έτσι διακοπούλες.
2: Θέματα.
1: Έφυγες για Ερμιόνη, κανόνισε παρέα, φύγατε.
2: Αλήθεια?
1: Ναι, ρε φιλενάδα.
2: Θα
1: να είσαι πάντα έτσι τυχερή, κοριτσάρα μου, να περάσεις φανταστικές διακοπές εκεί πέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και φυσικά όταν επιστρέψεις, τι ακούμε?
2: Kiss 92,9.
1: Σ' αγαπώ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 90s to now και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.
1: Hello.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, Ποθητή.
2: Καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
1: Είμαστε πολύ καλά. Εσύ, πώς ξεκίνησε η μέρα σου?
2: Είστε η παρέα μας τα πρωινά που πάμε για δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εσείς οι δικοί μας.
3: Πάμε, ποιον είμαστε, Ποθητή?
1: Ποιος είναι εκεί, Ποθητή?
2: Ο σύζυγος. Πάμε για δουλειά.
1: Να μας πει μια καλημέρα και ο σύζυγος.
4: Καλημέρα και από μένα.
3: Τι ωραία που πάτε μαζί για δουλειά.
2: Ναι.
3: Εμείς μαζί πάμε, αλλά εμείς.
1: Δεν είμαστε σύζυγοι ακόμα.
3: Ακόμα δεν με έχει κάνει πρόταση.
1: Ναι, την έχω εκθέσει.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: 92,9.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ο τελικός, παιδιά μου καλά, που είναι την Κυριακή, θα διαρκέσει
2: το ημίχρονο,
1: αυτό το ημίχρονο που γίνονται συνέχεια τα show και στην Αμερική τώρα και με
2: τύπου αυτά... Super Bowl τώρα.
1: 25 λεπτά θα διαρκέσει το ημίχρονο.
2: Επικεφαλή σου λέει θα είναι η Madonna.
1: Και η BTS θα είναι το νοτιοκορεάτικο συγκρότημα.
2: Και λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε και ο Justin Bieber.
1: Θα συμμετάσχουν επίσης και η Bruna Boy, Gustavo Dudamel, η χοροδία PS22 μαζί με τους Coldplay.
2: Πρόκειται, λέει, να εμφανιστούν στο πλαίσιο της τελετής, ενώ η Jennifer Hudson θα ερμηνεύσει και τον εθνικό ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Αφού είναι στην Αμερική, δεν πάει καλό μοίρα να πει σε γνωρίζω.
2: Το έχει κάνει και αυτό. Ανυπομονώ να το δω αυτό το 25 λεπτό.
1: Θα το δεις όντως.
2: Μόνο αυτό το 25 λεπτό.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και ακούτε το
2: Σαν σήμερα.
0: Στις 17 Ιουλίου του 1955 άνοιξε τις πύλες της η Disneyland στην Καλιφόρνια. Η ημέρα των εγγενείων μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση και έμεινε γνωστή ως Black Sunday λόγω τεχνικών προβλημάτων, υπερβολικής ζέστης και τεράστιου πλήθους.
1: Την ημέρα των εγγενείων η άσφαλτος δεν είχε στεγνώσει πλήρως. Πολλές κυρίες με τα κούνια βυθίζονταν κυριολεκτικά στο έδαφος ενώ περπατούσαν.
0: Στις 17 Ιουλίου του 2008 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες μεγάλες προβολές του The Dark Knight.
1: Η ερμηνεία του Heath Ledger ως Joker θεωρείται μία από τις κορυφές στην ιστορία του κινηματογράφου.
0: Μείνετε συντονισμένοι τώρα γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το Breakfast Show.
1: Πού αλλού, μόνο εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Παρέα με τον Αργύρη Αγγέλου
1: και τη Ζωέ Πρε.

0: πλάσματα. Τι κάνετε, πώς μας είστε? Καλημέρα, καλημέρα σε όσους έχουν συντονιστεί ήδη στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και σήμερα χέρι χέρι θα περπατήσουμε και θα κλείσουμε αυτή την εβδομάδα
1: των παθών
0: για να προχωρήσουμε αισίως προς το Σαββατοκύριακο
1: των άλλων παθών.
0: Να. Τι κάνετε, παιδάκια, φτιάξατε καφέ? Τι λέει το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακο, τι θα κάνετε? Εμείς τρελάκια έφυγε εδώ.
1: Είμαστε εμείς τρελή χαρά, παιδιά. Θα σας τα πούμε, βέβαια, εντάξει. Αφού προλάβαμε να βγούμε στον αέρα.
0: Μια χαρά φτάσαμε, θα έρθει και το καφεδάκι τώρα, μια χαρά. Πώς επηρεάζει ο Ιούλιος την ερωτική μας ζωή?
1: Τι είναι το. Άνοιξε το Delivera τώρα που το πες. Τι είναι το Club Dress Shop της Gen Z?
0: Μέχρι πού θα φτάσετε για να μην χάσετε το ραντεβού σας στο κομμωτήριο?
1: Πες καλημέρα στον άνθρωπο που μας έφερε τον καφέ.
0: Καλή σας μέρα, μπορείτε να τον αφήσετε πάνω στη ρεσεψιόν.
1: Πες με το πέστο στο 92,9 Kiss και έφυγες. Και σήμερα, παιδιά, σας στέλνουμε στη Μύκονο.
0: Ποια ταινία τρόμου γράφει ιστορία στο παγκόσμιο box office? Αυτά και άλλα πολλά, μαζί με το γεγονός ότι το Viber είναι στην διάθεσή σας, 6942-929-929, για τα μηνύματά σας και γενικότερα να ξεκινήσουμε έτσι μια διάδραση, ρε παιδιά. Πώς θα έρθει το Σαββατοκύριακο χωρίς διάδραση?
1: Πραγματικά, μα φωνάζει ο κύριος Ντελιβεράς.
0: Σταντέσκο, Χωσέ, είναι εδώ και δίνει πόνο. Ξεκινάμε λοιπόν, καλημέρα!

0: 7 λεπτά μετά τις 7, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Πάρε με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Καλημέρα σε όλους που έχετε ξεκινήσει να στέλνετε ήδη μηνύματα στο Viber. Καλημέρα και σε αυτούς που δεν έχετε στείλει ακόμα, αλλά θα στείλετε.
1: 6-9-42-9-29-9-29. Και παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια. Γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω.
0: Μένει και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε τώρα λοιπόν στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Έλα μαϊμουδάκι μου, χτύπα τα πιατίνια σου. Πες μας τον καιρό.
0: Λοιπόν παιδιά, σήμερα γενικά θα είναι αίθριος ο καιρός, μια άφθονη ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της μέρας. Η θερμοκρασία παιδιά θα είναι ψηλή και σήμερα. Εχθές το βράδυ νόμιζα θα βγάλω την πέτσα μου.
1: Αλήθεια?
0: Στην παράσταση έκανε πάρα πολύ ζέστη.
1: Α, νόμιζα το βράδυ στο σπίτι, γιατί εγώ εκεί που ήμουν χθες το βράδυ είχε μια δροσιά έξω, φύσαγε και τα αεράκι.
0: Έξω?
1: Ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, πού ήσουν εκτός Αθηνών? Ήσουν
1: στο νοσοκομείο.
0: Ξέρω πού ήσουν. Ρητορική ήταν
1: είχε
0: η ερώτηση.
1: Δροσιά.
0: Λοιπόν, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και γι' αυτό το λόγο η ζέστη θα είναι τραϊλή και σήμερα. Κάντε υπομονή, παιδιά. 2-3 μέρες είναι αυτές που θα ζοριστούμε. Μπορεί το θερμόμετρο να πιάσει και 40, αλλά μετά πέφτει απότομα η θερμοκρασία 10 βαθμούς, σου λέει.
1: Τίποτα, παιδιά, λίγη κινησούλα στον Κηφισό έχει, εκεί στο ύψος του Περιστερίου στην άνοδο και λίγο στην κάθοδο. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά. Αυτή είναι η κίνηση για την ώρα.
0: Από την Τρίτη, σου λέει, θα πέσει θερμοκρασία 8 με 10 βαθμούς, με πιθανή εκδήλωση βροχών και όλα σε καταιγίδων. Η ζέστη μέχρι τη Δευτέρα θα είναι έντονη, παιδιά. Το νου σας, προσοχή, θέλει προσοχή όλοι.
1: Να πω μια μεγάλη καλημέρα εκεί στο γεννηματά, στο νοσοκομείο.
0: Καλημέρα είναι... σε όλους τους ανθρώπους.
1: Καλά, εντάξει, στους εργαζόμενους κατά κύριο λόγο.
0: Φυσικά.
1: Και στους υπόλοιπους. Τι δύσκολα τα πράγματα που είναι εσείς στα νοσοκομεία, τα είχα ξεχάσει.
0: Είδε σε μία βόλτα να περάσει μία μέρα, να θεωρείς τα πάντα για τη ζωούλα σου.
1: Αλήθεια είναι. Να πούμε καλημέρα στους εργαζόμενους εκεί, στον
0: και
1: κύριο Γιώργο
0: ασθενείς,
1: κατά κύριο λόγο και στους
0: ασθενείς
1: και στον πατέρα μου που ήρθε και μας έκανε έκπληξη. Φανταστική έκπληξη μας έκανε. Μπράβο του, συγχαρητήρια. Να πάνε όλα καλά.
0: Να είναι καλά ο άνθρωπος και όλοι οι άνθρωποι.
1: Όλοι οι άνθρωποι. Καλά. Freed from desire. Πάμε να ακούσουμε τώρα εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου να σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 7 και 17 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του και είσαι 92,9. Είναι Παρασκευούλα, είναι 17 Ιουλίου. Παιδιά, και να είμαστε λίγο ειλικρινείς τώρα.
1: Ναι.
0: Τι παθαίνουμε όταν περιμένουμε και περιμένουμε έναν άνθρωπο να έρθει να μας βοηθήσει στο σπίτι με τις δουλειές. Τι παθαίνουμε και καθαρίζουμε το σπίτι πριν έρθει ο άνθρωπος που θα καθαρίσει.
1: Αργύρι, εγώ που αποφάσισα να βάλω στη ζωή μου το Δημήτρη, το σούπερ ήρωά μου, το Δημήτρη που έρχεται μία φορά την εβδομάδα. Θέλω να σου πω ότι κάθε φορά πριν έρθει λέω, παιδιά, πρέπει να μαζέψω τα άρθρα Δημήτρη.
0: Και εγώ το ίδιο κάνω.
1: Και κάθομαι και του μαζεύω κάθε φορά και μου λέει, γιατί τα μαζεύεις, και μου φωνάζει.
0: Έχω ένα ψυχολογικό με τον νεροχύτη πάντα. Θέλω να μαζέψω νεροχύτη. Δεν μπορώ, νεροχύτη θα έχει άπλυτα μέσα.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Είναι γεγονός λοιπόν, το παθαίνουμε όλοι. Δεν είμαστε μόνο εμείς τρελοί. Συμβαίνει συνήθως.
1: Συμβαίνει αυτό, είναι γεγονός.
0: Λοιπόν, οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι δεν κάνουν γενική καθαριότητα, σου λέει, αλλά μια γρήγορη τακτοποίηση για ψυχολογικούς και πρακτικούς λόγους.
1: Τον πρώτο καιρό θέλω να σου πω ότι σκούπιζα.
0: Για το Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Γενικά σου λέω, μας πιάνει, παιδί μου, μια μανία να φαίνεται τακτοποιημένο. Μην έρθει και.
1: Μην νομίζει ότι είμαστε τίποτα βρωμιάριδες.
0: Ένας από τους σημαντικότερους λοιπόν λόγους που συμβαίνει αυτό είναι η αμηχανία. Για πολλούς ανθρώπους το σπίτι αποτελεί μια έτσι προσωπική προέκταση του εαυτού μας και η ακαταστασία μπορεί να εκλειφθεί ως έδειξη αμέλειας ή έλλειψης οργάνωσης. Έτσι, όταν γνωρίζουμε ότι κάποιος θα περάσει το κατόφλι μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να παρουσιάσουμε το χώρο μας σε καλύτερη κατάσταση.
1: Από ότι θα τον άφηνε, α πούμε, αν ζήσει εκεί πέρα. Και είναι άχυρο.
0: Μπορεί να έχουν βγει βρύα και λιχύρες, αλλά άμα αλλά... το μάθουμε ότι θα έρθει άνθρωπος, πρέπει να τα βγάλουμε όλα. Λοιπόν, για πάρτε τώρα τηλέφωνο στο 210-80-50.000, γιατί έχουμε πρώτη καλημέρα και κατά βάση θέλουμε να βρούμε και άλλους παθώντες. Είστε κι εσείς από αυτούς που όταν έρχεται ένας άνθρωπος να σας βοηθήσει λίγο με τις δουλειές του σπιτιού, σας πιάνει μανία και καθαρίζετε πριν για να τα βρείτε, να τα βρει όλα τακτοποιημένα. Σας έχουμε δωρεπιταγή από TGI Fridays, 50 ευρώ για να πάτε να φάτε με την παρέα σας.
1: Τις μπεργκεράρες σας, τα ποτέτο τουίστερ σας, τα μοτσαρέλα στίκ σας. Πόπο μου τρέξαν τα σάλια.
0: Αλλά κατά βάση θέλω να ακούσω ένα ωραίο τυπάκι στον αέρα του Kiss 92,9 και να του δώσω μια δωρεπιταγή να πάει να φάει. 2-10-80-50.000. Τώρα καλέστε.
2: 92,9 Kiss 90s to now. Kiss Throwback.

0: Η Μαντόνα στα μικρά θα τη ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Papa Don't Preach. Και πάμε να πούμε.
1: Τι να πούμε.
0: Μια πρώτη.
1: Η πρώτη καλημέρα.
0: Βεβαίως. Και θα την πούμε την πρώτη καλημέρα με τη φίλη μας την Κατερίνα. Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Σε σκάλα είσαι, κάπου είσαι τώρα εσύ και κάνει δίλαλο.
0: Σε σκάλα είσαι, όντως.
2: Ισχύει, ναι.
0: Και τι την κάνεις στη σκάλα?
2: Προσπαθώ να ανέβω στο γραφείο σιγά-σιγά.
1: Αλλά είναι. Δεν την κατάλαβα. Είναι. Το αυτή, παιδάκι μου του ραδιοφωνικού παραγωγού.
0: Δεν το πιστεύω, καλέ.
2: Έτσι, ναι.
0: Να σου πω σε τι όροφο είσαι.
2: Στον πρώτο.
0: Α, ωραία. Εντάξει. Και πού θα πας? Στον ένατο, λέει.
2: Όχι, στον πρώτο.
0: Να σου πω, κορίτσι μου, τι λέει, διακοπές θα πάμε.
2: Αλλά 15 Αύγουστο θα καθυστερήσουμε λιγάκι, θα είμαστε από τους τελευταίους, έτσι.
0: Okay, για πόσο θα πάμε τουλάχιστον?
2: Θα πάμε, μια εβδομάδα θα πάμε.
0: Μια χαρά, πού θα πάμε?
2: Θα πάμε Πορτοχέλη.
1: Αυτή ωραία.
0: Είναι πολύ ωραίο το Πορτοχέλη.
2: Ωραία είναι, θα πάμε και λίγο έτσι χωριό.
0: Χωριό, τι ωραία.
1: Μια εβδομάδα τι θα προλάβεις να κάνεις πραγματικά?
0: Μια εβδομάδα στο Πορτοχέλη και θα πάει και λίγο χωριό.
2: Δύο εβδομάδες, αλλά η κανονική έτσι που θα φύγω έτσι να πω μακριά από Αθήνα θα είναι μια εβδομάδα.
0: Μπράβο σου, Κατερινάκη. Να σου πω εσύ τώρα, έχεις βοήθεια στο σπίτι για τις δουλειές?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ βοήθεια. Έχω ένα σύζυγο που τα κάνει όλα.
0: Εσύ έχεις την καλύτερη.
1: Πώς τον βρήκες, πες μου ένα τύπα,
2: αλήθεια. Δεν ξέρω, λαχείο.
0: Ποια αγγελία ήταν αυτή που...
1: Ποια αγγελία, να την απαντήσουμε κι εμείς, να τελειώνουμε, ρε παιδί μου.
2: Βοηθάει πολύ, αλλά και εγώ είμαι ψυχαναγκαστική. Έχω και το σύνδρομο του Παρθένου, οπότε πρέπει να είναι μέσα όλα...
0: Ωραία. Κατερινάκη, αφού ο σύζυγος είναι καλός και βοηθάει, θα τον πάρεις αγκαζέ και θα πάτε στα TGI Fridays να φάτε 50 ευρώ... Έτσι, τις ωραίες τις μπεργκεράδες εκεί πέρα. Να μας θυμάστε.
1: Και να μας σκέφτεστε όσο τρώτε. Γιατί αν δεν μας σκέφτεστε όσο τρώτε.
0: Δεν θα χωνέψει.
1: Δεν θα χωνέψετε.
2: Θα σας σκέφτομαι αφού σας ακούω και κάθε μέρα. Το μυαλό μου θα είναι σε εσάς.
0: Έτσι, μπράβο, Κατερινάκη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Και εσείς το ίδιο. Να είστε καλά. Φίλια. The Breakfast Show κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
1: Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ζωή πες. More.com, artinfo.gr.
8: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
0: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Παρασκευούλα 17 Ιουλίου και είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τον Αύγουστο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα ανοίξει η πλατφόρμα που θα επιτρέψει σε χιλιάδες ενδιαφερόμενους να διεκδικήσουν εκπτωτικά κουπόνια, τα οποία ξεκινούν από 200 και φτάνουν μέχρι 600 ευρώ και θα καλύψουν μέρος του κόστους των χειμερινών καλοκαιρινών τους διακοπών. Αν και με λίγη καθυστέρηση σε σχέση με πέρυσι, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους βγαίνει στον αέρα με βελτιωμένους όρους και με κριτήρια που επιτρέπουν στους περισσότερους να υποβάλουν την αίτηση.
1: Τον Αύγουστο θα βγουν για τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Ή για τις χειμερινές.
1: Δηλαδή για καλοκαιρινές διακοπές, για να πάνε το Σεπτέμβριο,
0: για
1: ας πούμε.
0: Για τους τελευταίους που θα πάνε, που θα πάρουν άδεια, και για το χειμώνα επίσης.
1: Μάλιστα, η ακριβή ημερομηνία δεν έχει βγει ακόμη βέβαια. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσει
0: και
1: αυτό.
0: Και η πλατφόρμα είναι το vouchers.gov.gr ή μέσω ΚΕΠ.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούν να πάρουν και να δηλώσουν συμμετοχή.
1: Να σας πω, τις διακοπές θα τις κανονίσετε τώρα με τις διακοπές για όλους. Αλλά το φαγητό σας.
0: Ποιος εδώ, πού θα πάτε?
1: Πού θα πάτε, θα πάτε ένα πολιτίβο? 30 ευρώ δώρο επιταγή, να πάτε να φάτε την ναπολιτάνικη κουζίνα σας εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου.
0: Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να καλέσετε τώρα στο 2 10 80 50 000. Γιατί παίζουμε όνομα πόλη Ζόφη το πράγμα με... και με το γράμμα Α. Αργύρης.
1: Α, αυγό.
0: Αυτά. Λοιπόν, 2 10 80 50 000, 30 ευρώ δώρο επιταγή από το ναπολιτίβο. Φαγάκι, φαγάκι, φαγάκι, φαγάκι, φαγάκι, φαγάκι. Καλέστε τώρα, 2 10 80 50 000.

0: συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 εκεί στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. Και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
2: Και μαζί μας για να παίξουμε και να διεκδικήσει τη δωρεπιταγή από τα Ναπολιτίβο είναι η Βασιλεία. Καλημέρα, Βασιλεία.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά, εσύ?
3: Καλά, κολλημένη στην κίνηση, στην Κηφισό.
0: Στην κίνηση, στην Κηφισό, φυσικά.
2: Δύσκολα, ε.
3: Εντάξει, την παλεύουμε.
0: Σε ποιο ύψος είσαι?
2: Σε ποιο ύψος?
3: Είμαι Γάλλο κοντά,
0: Εκεί είναι που πιάνει πάντα πολύ κίνηση το πρωί.
2: Βασιλεία, πώς είναι τα νεύρα μας, θα πάμε διακοπές?
0: Κάτσε, κάτι πήγε να μας πει.
3: Όχι, πήγα να πω ότι κίνηση δεν είναι όπως παλιά πάντως, αυτό έχω να πω. Διακοπές ήθελα να πάω, είχα κανονίσει, αλλά επειδή έγιναν διάφορα, μπορεί να πάω ένα τριήμερο Κόρινθο κάποια στιγμή.
2: Αυτό όλο?
3: Αυτό.
2: Εντάξει.
0: Κάνω το τετραήμερο με την τέταρτη μέρα στον Απολιτίβο. Εντάξει.
2: Λοιπόν, Βασιλεία μου, να παίξουμε τώρα, γιατί θέλω να κερδίσει τη δωρεπιταγή.
0: Με το γράμμα Α.
3: Ωραία.
2: Θα κάνω τα πάντα για να κερδίσει τη δωρεπιταγή. Έτσι τώρα, την είδα έτσι. Με το γράμμα Α θα παίξουμε, εντάξει. Βόηθα και εσύ λίγο. Λοιπόν, χρονόμετρο παρακαλώ. Ένα όνομα.
3: Αλέξης.
0: Απαραίτητο στο τζατζίκι αλλά και για τους μαύρους κύκλους.
3: Άλλο, θα το βρω.
2: Είδος ζάχαρης.
3: Άσπρη.
0: Αυτός μένει χωρίς λεφτά.
3: Άλλο.
2: Μία χώρα.
3: Αλβανία.
0: Ένα επάγγελμα.
3: Αεροπόρος.
2: Με αυτό ξεβάφουμε τα νύχια.
3: Ασετών.
0: Υπάρχει
3: άφραγκο σπριν.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει στην έρημο και στις παραλίες.
2: Φτιάχνουμε πύργους.
3: Άμος.
2: Ένα αντικείμενο.
3: Αγκίστρι.
2: Ένα ζώο.
3: Αλεπού.
0: Έλα.
2: Θα τους το δώσω.
0: Όχι.
2: Θα τους το δώσω.
3: Αγούρι ήταν πριν.
0: Αγούρι, μπράβο.
2: Εγώ το άκουσα. Άκουσα τη σκέψη της.
3: Ναι.
2: Μου ήρθε που σου λέω κάποια στιγμή απαραίτητο στο τζαντζίκι αλλά και στους μαύρους κύκλους και μου λες άλλο. Τι να είναι ο άνηθος?
0: Έλα, ο άνηθος μια χαρά. Στο τζαντζίκι βάζουν άνηθο.
2: Το ξέρω, δεν το
0: πατήχε. Στους μαύρους κύκλους δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, Βασιλεία μου, 30 ευρώ δωρεάν επιταγή. Να πάρεις όποιον θες. Δεν είμαι αδιάκριτος να ρωτήσω. Μπορείς να πάρεις όποιον θες και να πάτε να φάτε.
3: Το αγόρι μου θα πάρω και θα πάω.
2: Παναγία μου, ένα αγόρι που θα πάει να φάει με το κορίτσι.
0: Θα το έλεγα στον αέρα. Το αγόρι μου θα πάρω, το αγόρι μου.
2: Να περάσετε υπέροχα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό καλοκαίρι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
2: Να είσαι καλά.
1: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
4: Wake up! It's summertime, baby!
1: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Μη με ενοχλείς, μη με ενοχλείς, Αλεχάνδρο. Μη φωνάζεις το όνομά μου, μη φωνάζεις το όνομά μου, Αλεχάνδρο.
1: Το Αλεχάνδρο είναι το Αλέξανδρος.
0: Μάλλον.
1: Μάλιστα. Έτσι μου ήρθε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, Οκτωβρασίδας.
1: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας περνούν σταδιακά σε εθερινό πρόγραμμα λειτουργίας. Όσοι τα χρησιμοποιείτε, έχετε αρχίσει να το καταλαβαίνετε. Όσοι όχι, μάθετε το. Με τον ΟΑΣΑ και τη στάση να προσαρμόζουν τα δρομολόγια στη μειωμένη επιβατική κίνηση των καλοκαιρινών μηνών.
0: Εν τω μεταξύ, το καλοκαίρι έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες εδώ στην πόλη που θέλουν να εξυπηρεθούν με τα μέσα.
1: Αυτό θα σου πει τώρα, ότι οι τουρίστες συνήθως κινούνται ήδη στο κέντρο ή θέλουν να κάνουν εξορμή στις παραλίες. Τα δρομολόγια λοιπόν που έχουν να κάνουν με τις... Χωσέ, ποιος
0: ήρθε? Ο Παΐδης.
1: Ήρθε ο Παΐδης. Τα δρομολόγια λοιπόν που έχουν να κάνουν με, με τις παραλίες της Αττικής αυξάνονται τα δρομολόγια.
0: Α, οκ. Okay. Άρα μειώνονται τα, ας πούμε, αυτά που εξυπηρετούν τους υπόλοιπους ανθρώπους.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, μην είσαι προπέτης. Θα στα πω τώρα αναλυτικά όλα. Οι αλλαγές λοιπόν ξεκίνησαν μέσα στον Ιούλιο και θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, καθώς αρκετοί κάτοικοι της πρωτεύουσας εγκαταλείπουν προσωρινά την πόλη για διακοπές. Οπότε δεν χρειάζονται τώρα όλα αυτά τα δρομολόγια, επίσης και για τους ρήπους. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Η επιστροφή
0: να πάνε και τις αδειές οι άνθρωποι.
1: Βεβαίως. Η επιστροφή στο κανονικό χειμερινό πρόγραμμα αναμένεται το Σεπτέμβριο, όταν η καθημερινή μετακίνηση αυξάνεται κανένα. Παράλληλα, η γραμμή 122 που συνδέει τη Βάρκιζα με το σταθμό Αργυρούπολης λειτουργεί πλέον καθημερινά, που δεν λειτουργούσε μέχρι τώρα, ώστε να εξυπηρετεί όσους επιλέγουν τις ακτές της Αττικής για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις. Χωσέ, πάμε για μπάνιο.
0: Συμφώνησε και ο Χωσέ μέσα σε όλα τα άλλα. Θέλω να πάω για μπάνιο, Θεαργύρη.
1: Φύγαμε!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: 8 ακριβώς, παιδιά. Με αυτά και μετά, αλλά μπαίνουμε σιγά σιγά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και το αγαπημένο σας breakfast show, φυσικά.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, το καλοκαίρι τι είναι, ποιος θα μου απαντήσει? Το καλοκαίρι είναι συναυλίες, θέατρο, φεστιβάλ, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Γιατί η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός η ΔΕΗ. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr, λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Ζεστούλα, παιδιά, ζεστούλα, πολύ ζεστούλα. Θερμοκρασία θα πατήσει 38-39, μπορεί και 40. Είναι αυτές οι δύσκολες 2-3 μερούλες που έχουμε να ζήσουμε. Και μετά, βέβαια, θα πέσει, λένε, η θερμοκρασία απότομα, γύρω στους 10 βαθμούς. Αλλά θέλει ψυχραιμία τώρα. Βλέπω ότι έξω. Για να δω. Βεβαίως, έξω έχει ένα αεράκι βορειοανατολικό, νοτιοδυτικό μάλλον νομίζω είναι, το οποίο έτσι θα βοηθήσει λίγο να ανασάνουμε από αυτή τη λέλαπα που θα ζήσουμε
1: προς
0: σήμερα.
1: Προς τα πού κοίται το βορράς και προς τα πού νότος, ρε Αργύρη?
0: Βόρεια προς τα πάνω, νότια προς τα κάτω είναι.
1: Τι προς τα πάνω, δηλαδή, ας πούμε βόρεια τι είναι?
0: Βόρεια είναι προς Κηφισιά.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Σε στούμποσα, σε ρούμποσα,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, με ρούμποσες. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά μου, στην κίνηση. Στον Κηφισό έχει κίνηση.
0: Ωραία. Tελεία.gr.
1: Από το ύψος του Εγάλεο μέχρι το Περιστέρι και στην άνοδο και στην κάθοδο, όπως και στην Αττική Οδό, εκεί στον κόμβο Μεταμόρφωσης, από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι το Μαρούσι. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από το Σχεδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Μέχρι εκεί μπορώ να πω.
0: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μιλήσουμε για την 81χρονη που έκλεψε λεωφορείο για να μην χάσει το ραντεβού στο κομμωτήριο. Θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο για τη φίλη μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβό. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7.

0: Right in the night, Jam and Spoon. Ακόμα εδώ στον αέρα το 92,9 εκεί, στο πιο αγαπημένο σας breakfast show. Ο Χωσέ πήγε να πάρει την κονσόλα, να την πάει σπίτι του.
1: Τι θέλει να κάνει, να ανέβει στα desk.
0: Θέλει να ανέβει στα desk.
1: Στα desk. Α, desk είπα, μα καλά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τη φίλη μου. Πάμε να μιλήσουμε για τη φίλη μου, την 81χρονη. Η Vivian Callaway, λοιπόν, ετών 81, συνελήφθη από, σύμφωνα με τις καταγγελίες, επιβιβάστηκε σε ένα αστικό λεωφορείο που βρισκόταν σε αναμονή.
0: Στην Αμερική, στο Μιζούρι, έτσι.
1: Εννοείται, με αναμένη τη μηχανή, το οδήγησε για 3,4 μίλια και το πάρκαρε σε θέση στάθμευση έξω από το κομμωτήριο που είχε προγραμματισμένο ραντεβού εδώ και καιρό.
0: Βρήκε πάρκινγκ στην Αμερική έξω από το κομμωτήριο για λεωφορείο.
1: Ρε παιδί μου, μάρτυρες σου λέει αναφέρουν ότι οι τέσσερις επιβάτες ταξίδεψαν χωρίς να κάνουν κανένα σχόλιο και την ευχαρίστησαν. Είχε και επιβάτες μέσα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Τρελή. Είστε φανταστικοί.
1: Σου λέει, μια και μα έφερε μέχρι εδώ, να πάρουμε και λίγο του κροτάφου. Λίγο το σβέρκο, λίγο να καθαρίσουμε τα φρύδια.
0: Να κάνουμε το φιλάρισμα.
1: Η Callaway, λοιπόν, βρισκόταν στην καρέκλα όταν έφτασαν οι αστυνομικοί. Είχε αρχίσει να βάζει τα μπικουτιά πάνω. Ρώτησε αν μπορούσε να τελειώσει πρώτα και μετά να τη συλλάβουν.
0: Παιδιά, είναι 81, δεν έχει χρόνο για κομμωτήρια και για τέτοια. Πόσο τη μέτσει η γυναίκα.
1: Αντίθετο, έχει χρόνο για κομμωτήρια.
0: Άλλο,
1: και
0: λέω,
1: σου λέει,
0: άλλο,
1: να χάσω. Σταμάτα τώρα, μια χαρά. Αυτή θα μας τάψει όλους. Παίρνει λεωφορείο και οδηγεί. Είσαι με τα καλά σου. Η κομμώτηρα, λοιπόν, είχε ήδη αρχίσει όταν ήρθε η αστυνομία να τη συλλάβει, αλλά τους παρακάλεσε να την αφήσουν να τελειώσει τη μιζαμπλή.
0: Πανηγύρι. Τι πω, πώς θα έρθει.
1: Λέω να πάρουμε ένα λεωφορείο και να φύγουμε.
0: Πραγματικά, εγώ βλέπω παρεστήσεις, καλέ.
1: Το 514 να πάρουμε.
0: Το 514 πού σε πάει.
1: Ούτε ξέρω, τυχαία το είπα. Κάπου δεν θα πηγαίνει.
0: Το 040 να πάρουμε, είναι experience.
1: Πάντως τα μαλλιά της πετύχανε. Όποιος έχει απορία, τα μαλλιά της πετύχανε.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια. His Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Νέλη Φουρτάδου και Shade Right. Ακούμε εδώ δυνατά στον 92,9 εκεί.
1: Λοιπόν, Ζωή, άκου να δεις πόσο πιο ωραία θα ήταν η ζωή. Η ζωή γενικότερα, όχι εσύ, η ζωή. Πόσο πιο ωραία θα ήταν για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, αν τα μέσα μαζικής μεταφοράς λίγο προσαρμοζόντουσαν στις ανάγκες του καθένα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Λοιπόν, στο Βιετνάμ, λοιπόν, έγινε αυτό και νομίζω πως είναι ένα ωραιότατο παράδειγμα προς μίμηση. Βγήκαν λοιπόν τα sleeper bus. Ξέρεις τι είναι τα sleeper bus?
0: Κοιμάσαι μέσα.
1: Λοιπόν, φαντάσου ότι αντί για κανονικά καθίσματα, στο λεωφορείο έχει κρεβάτια. Αχ, ναι, αυτό
0: μόνο
1: αυτό
0: το λεωφορείο θα έπαιρνε αν υπήρχε στην Ελλάδα. Λέει, ναι, και ούτε τα μάξι σου δεν θα έπαιρνε.
1: Υπάρχουν λοιπόν πάνω και κάτω κρεβάτια ώστε να μπορεί να ταξιδεύει άνετα και να ξεκουράζει κατά τη διάρκεια τη διαδρομή. Και πριν μπει στο λεωφορείο, πρέπει να βγάλει τα παπούτσια σου όμω. Ενώ οι αποσκευέ τοποθετούνται σε χώρο αποθήκευση.
0: Όπω ποδαρίλα που θα μυρίζει μέσα. Όλοι χωρί παπούτσια στο λεωφορείο, τι βασανιστήριο είναι αυτό.
1: Μέσα συνήθω θα μα περιμένουν μαξιλάρι, κουβέρτα ή πάπλωμα, ένα μπουκάλι νερό και συχνά μικρά snacks. Τώρα βάλει το κεφάλι σου εκεί πέρα που ξαπλώνουν όλοι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι και καλά.
1: Μια χρήση.
0: Ναι. Ναι. Καθαρά. Ξέρω εγώ τώρα.
1: Επίσης τώρα θυμήθηκα ότι εγώ στο αμάξι, άμα ξαπλώσω, ζαλίζομαι.
0: Γιατί?
1: Ζαλίζομαι.
0: Άμα κινείται εννοείς.
1: Ενώ κινείται.
0: Άλλο το αμάξι, άλλο τώρα να έχεις κανονικό κρεβάτι.
1: Ναι, αλλά σε λεωφορείο. Δηλαδή, για φαντάσου, ας πούμε, να το πάρεις από την Πατησίων. Για να πας στο Παγκράτη και εκεί στη σταδίου να ή να στρίψεις εκεί στη σταδίου.
0: Με τις λακκούβες, τα μπιπ μπιπ. Και στο Βιετνάμ φαντάζομαι έτσι θα έχουν μπιπ μπιπ. Θα έχουν και αυτοί εκεί.
1: Απλά φαντάζομαι θα έχουν ευθείες εκεί.
0: Δεν είμαι και σίγουρη. Στο Βιετνάμ, όχι, δεν νομίζω.
1: Πάντω να σου πω κάτι. Να ξεκινήσει το πρωί τώρα 7.30 ώρα να πα στη δουλειά σου και να ξαπλώσει να κοιμηθεί.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Για να φτάσει εκεί 10 παρά μου πει με τέτοια κίνηση που έχει η Αθήνα.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Παιδιά, με τέτοια κίνηση που έχει. Μπίζνα.
0: Μπίζνα. Πάμε.
1: Με τέτοια κίνηση που έχει στην Αθήνα, ένα sleeper bus χρειαζόμαστε. Θα το χρεώνουμε το εισιτήριο εκεί που έχει 1,5-2 ευρώ. Θα το χρεώνουμε 4.
0: Α, λίγα. Δεν έχουμε κέρδος, μωρέ, από αυτό.
1: 5.
0: 50 ευρώ.
1: 50 ευρώ.
0: Αν θες να κοιμηθείς στο λεωφορείο του πόθου.
1: Στο sleeper bus. 50 ευρώ.
0: Στο Βιετνάμ πόσο έχει αυτό, 10 ευρώ έχει.
1: Γύρω στα 10 ευρώ, αναλόγως στη διαδρομή.
0: Συγγνώμη, αυτοί θα έχουν 10 ευρώ και εμείς θα έχουμε 4.
1: Χωσέ, συμφωνείς?
0: Θέλει να φάει κουλούρι τώρα.
1: Αν νόμιζα θέλει sleeper bus.
0: Θέλω sleeper. Γιατί αυτός δεν κοιμάται, νομίζει, τα πίσω καθίσματα κάθε φορά που ταξιδεύουμε.
1: Α, σκυλάκι μου καλό. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: speak.
1: Gwen Stefani.
0: Λοιπόν, πάμε στο Ντουμπάι. Έξυπνα μηχανήματα ψήνουν και μοιράζουν δωρεάν φρέσκο ψωμί όλο το 24ωρο. Υπάρχουν λοιπόν εκεί αυτόματοι πολιτές που σου δίνουν καφέ, αναψυκτικό ή σνακ. Στο Ντουμπάι, αυτά είναι τα γνωστά μηχανήματα που γνωρίζουμε. Στο Ντουμπάι όμως κάνουν τη διαφορά και εκεί υπάρχουν μηχανήματα που προσφέρουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ζεστό καρβέλι ψωμί σε όποιον το έχει ανάγκη, οποιαδήποτε ώρα τη ημέρα ή τη νύχτα. Σε μια πόλη που έχει ταυτιστεί με την πολυτέλεια, του ουρανοξύστε και τα ακριβά ξενοδοχεία, η πρωτοβουλία τη Bread of All έρχεται να δείξει μια διαφορετική πλευρά. Από το 2022, σου λέει, ειδικά αυτόματα περίπτερα ψήνουν και διανέμουν δωρεάν φρέσκο ψωμί αλλά και ζεστά γεύματα σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και τα βασικά. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν παντού, παιδιά.
1: Ναι,
0: μην ακούμε Ντουμπάι και λέμε ότι.
1: Πολυτέλεια
0: ναι,
1: μόνο.
0: Ναι. Πίσω από την ιδέα. Βρίσκεται μια εταιρεία και ένα μοντέλο το οποίο σχεδίασε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Η διαδικασία είναι απλή. Ο άνθρωπος που χρειάζεται φαγητό πλησιάζει το μηχάνημα και παραλαμβάνει δωρεάν φρεσκοψημένο ψωμί χωρίς να χρειάζεται να δώσει στοιχεία, να περιμένει σε ουρές και να εξηγήσει την κατάστασή του σε κάποιον υπάλληλο. Αυτός λοιπόν ο πυρήνας φιλοσοφίας του προγράμματος αυτού είναι το γεγονός ότι δεν προσφέρει απλά τροφή, προσπαθεί να διτηρήσει και την αξιοπρέπεια όσων ζητούν βοήθεια.
1: Ναι, και είναι πολύ ωραίο αυτό. Και επίσης, ακόμη πιο ωραίο είναι το γεγονός ότι το μηχάνημα αυτό δέχεται και δωρεές.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να πας απλά να πάρεις το φαγητό σου.
0: Το φαγητό μπορείς το παίρνει αυτός που το έχει ανάγκη, ναι. Αλλά αυτός που δεν το έχει ανάγκη μπορεί να πάρει να κάνει δωρεά. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πραγματικά, μακάρι.
1: Μείνετε συντονισμένοι όμως.
0: Να εξαπλωθεί και σε άλλες
1: χώρες. Μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σας δώσουμε, παιδιά, το εισιτήρια για Μύκονο.
0: Μύκονο!
1: Μύκονο!
0: Στέλνουμε Μύκονο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά και πού δεν σας έχουμε
1: πάει
0: σήμερα.
1: Με την Blue Star Ferries.
0: Ωραία. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί αν δεν είστε πάνω από το τηλέφωνο, παιδιά, που θα γίνει κλήρωση τώρα σε όποιον όποια θα πάρουμε τηλέφωνο. Θα προχωρήσουμε στον επόμενο. Οπότε συντονιστείτε. Πάρτε κινητά μαζί και περιμένετε όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή.
2: Kiss Breakfast Show 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
3: Intervent. Δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
5: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπ Πούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά.

0: Εγγύηση ζωής.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβι Πέρα. more.com.artinfo.gr.
3: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ελλήν αξίας 50 ευρώ.

0: Άννα Παπαρίζου και τι Airdrops. Ακούμε εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Και παιδιά μου καλά, το Fuel Pass έχει βγει, έχει δοθεί σε αυτούς που το αξίζουν και το πήραν με την τιμή τους. Αλλά σιγά σιγά.
1: Αλλά σου λέει ότι λύγει και άμα δεν το εξαργυρώσεις, μηδενίζεται η.
0: Λίγη,
1: γιατί?
0: Σου λέει, γιατί σου λέει δεν θα το έχεις εσύ κυρία μου για όποτε θέλεις να το χρησιμοποιήσεις. Θα το χρησιμοποιήσεις τελεία. Πήγαινε βάλε βενζίνη.
1: Αφού το δικαιούμαι.
0: Το δικαιούσε ρε παιδί μου, αλλά τι να σου πω τώρα. Βγάζει νόημα.
1: Το βρίσκω πάρα πολύ άδικο.
0: Εγώ το βρίσκω ακραίο.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Εντάξει, να μου πεις βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν έχουν βάλει, δεν χρειάζεται να βάλουν βενζίνη.
1: Μιλάμε
0: τόσο καιρό.
1: Για 60 ευρώ, ρε παιδί μου. Μπορεί να θες να το κρατήσεις για μια ώρα ανάγκης. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να με αναγκάσεις να πάω τώρα. Μπορεί να έχω γεμάτο τεπόζιτο.
0: Για πώς πήρες το έχεις γεμάτο
1: τεπόζιτο. Να μην το χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, εμείς εδώ δίνουμε το Kiss Fuel Pass, να ξέρετε. Με τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οπότε δεν έχετε να αγχώνεστε.
1: Ακριβώς. Και δεν σας πιέζουμε να το πάρετε, να το εξαργυρώσετε αμέσως. Θα πάρετε το εξαργυρώσετε όποτε θέλετε.
0: Είπα ποτέ όμως μέχρι πότε πρέπει να εξεργυρίζετε το κανονικό Fuel Pass.
1: Πότε?
0: Αυτό του κράτους. Μέχρι 31 Ιουλίου, παιδιά μου.
1: Α, τώρα.
0: Μην ξεχαστείτε.
1: Καλέ.
0: Μέχρι 31 Ιουλίου πηγαίνετε και γεμίζετε τις βενζίνες.
1: Δύο εβδομάδες έχετε. 17 έχει ο μήνας. Μέχρι τις 31.
0: Μάλιστα. Πόσες μέρες, 10 μέρες εργάσιμες.
1: Ναι.
0: Εργάσιμες 10 μέρες. Μάλιστα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Πλησιάζει η στιγμή που όλοι περιμένετε σήμερα, γιατί σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στη Μύκονο, το λέτε στον 92,9 Kiss, και φεύγετε κατευθείαν. Και το ταξίδι αυτό είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries, γιατί κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com ή στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries, λοιπόν, η σταθερά στο ταξίδι.
1: Παιδιά, και θέλω... μείνετε συντονισμένοι, γιατί τώρα θα γίνει σε πολύ λίγο η κλήρωση. Θα καλέσουμε αυτόν ή αυτή που θα κερδίσει. Και αν δεν σηκώσετε το τηλέφωνο, προχωράμε στον επόμενο. Το λέω και το ξαναλέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις.
0: Κρατήστε, αν έχετε δηλώσει για Μύκονο το τηλέφωνο στα χέρια.
1: Επίσης, η επόμενη εκπομπή σήμερα που δίνει εισιτήρια είναι της αγαπημένης Χριστίνας εδώ της Γιαννοπούλου στις 7 το απόγευμα, που θα δώσει εισιτήρια για πρώτο χέλι. Επομένως, μένετε συντονισμένοι όλη την ημέρα στον Kiss, έτσι.

0: Έφτασε η μεγάλη στιγμή, παιδιά. Η μεγάλη στιγμή που θα κληρώσουμε έναν τυχερό ή μία τυχερή που θα κερδίσει τα εισιτήριά της με την Blue Star Ferries για να ταξιδέψει στη Μύκονο. Ο Αργύρης έχει βάλει τα δαχτυλάκια του πάνω στο καντράν του τηλεφώνου για να καλέσει τους κληροθέντες. Και για να δούμε.
1: Τζορτζίνα.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Θα μπορούσα να μιλήσω με την Τζορτζίνα.
2: Η Τζορτζίνα είμαι.
1: Γεια σου Τζορτζίνα, είμαι ο Αργύρης, τι κάνεις?
2: Γεια σου Αργύρη.
1: Έτσι, μου αρέσει πως αλλάζετε τη φωνή σας.
0: Γεια σου Αργύρη.
1: Τι κάνεις Τζορτζίνα?
2: Τώρα κατάλαβα, ναι. Καλά είμαι εσύ?
1: Τι νέα ρε φιλενάδα?
2: Κατά άκουγα τώρα που ερχόμουν από τη δουλειά.
1: Αλήθεια?
2: Έλεγες για αυτή την κυρία που πήρε το λεωφορείο μόνη της.
1: Ναι.
0: Ταυτίστηκες καθόλου?
1: Που πήγε κομμωτήριο.
2: Ναι, και πήγε κομμωτήριο. Όχι,
1: ναι.
2: Δεν το έκανα.
1: Να σου πω, φιλενάδα, πήρα να σου πω κάτι ευχάριστο.
2: Τι ευχάριστο?
1: Διακοπές έχεις κανονίσει?
2: Είμαι στον Ντεμή.
1: Είσαι στον Ντεμή.
0: Δεν θα είσαι για πολύ στον Ντεμή όμως.
1: Να σε βοηθήσω λίγο να πάρεις την απόφαση.
2: Φυσικά.
1: Κέρδισε εισιτήρια για Μύκονο, ρε φιλενάδα.
0: Μύκονος!
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δήλωσε συμμετοχή λοιπόν στο Πέστο στο Kiss 92,9 και έφυγες. Και όντως φεύγεις για Μύκονο.
0: Με Blue Star Ferries.
1: Με Blue Star Ferries για να περάσεις ένα εξέχαστο καλοκαίρι, αφού εκεί δήλωσες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά βρες Τζορτζίνα.
2: Είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε πρωί.
1: Και εσύ κορίτσι μου, να περάσεις υπέροχα, να είσαι πάντα έτσι τυχερή. Και πάντα έτσι, μ' αρέσει η ενέργειά σου πολύ, έτσι ευδιάθετη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά κοριτσάρα μου, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
3: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Είναι
1: μια όμορφη μέρα, όπως τραγουδάνε οι YouTube.
0: Έτσι, και πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο.
2: Kiss κουσκούς.
3: Well, that's just crazy.
1: Λοιπόν, Αργύρη μου, πώς την ταινία Obsession την έχεις δει?
0: Την έχω δει, ναι.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, στον περισσότερο κόσμο άρεσε πάρα πολύ, εσένα δεν σου άρεσε?
0: Εγώ είχα πει, μισό λεπτό, μην βάζεις στο στόμα μου πράγματα που δεν είπα. Έχω πει ότι ήταν μια εξαιρετική ιδέα, που όμως ήταν η εκτέλεσή της, δηλαδή απογοητεύτηκα πολύ. Μου
1: το
0: είχες περιγράψει τόσο ωραία και πήγα με τέτοια λαχτάρα να δω επιτέλους ένα θρίλερ και ξενέρωσε η πέτσα μου.
1: Μάλιστα.
0: Παρόλα αυτά, δεν είμαι εγώ μέσος θεατής προφανώς, γιατί η ταινία έχει ξεπεράσει τα 420 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, παιδιά. Η ταινία έχει ξεπεράσει τα 420 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, ενώ η ταινία τους κόστησε πόσο πιστεύεις?
0: 750.000 δολάρια.
1: Δηλαδή,
0: ούτε ένα εκατομμύριο.
1: Σκέψω ότι η παραγωγός της ταινίας πήρε 6 χιλιάρικα πληρώθηκε. Η παραγωγός. Και βγήκε στο Instagram και ήταν σε φάση.
0: Ποια παραγωγός?
1: Η παραγωγός της ταινίας. Η διευθύντρια παραγωγής.
0: Α, ναι,
1: η διευθύντρια παραγωγής. Έβγαλε 6 χιλιάρικα και ο κάθε ηθοποιός πληρώθηκε 20 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα, και αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει κέρδος 419 εκατομμύρια και κάτι ψηλά.
1: Ναι, είναι φανταστικό. Γιατί όλοι φαντάζονται τώρα να κάνεις μια τόσο μεγάλη επιτυχία να έχεις πάρει τίποτα ψίχουλα συγκριτικά με αυτά που έχει βγάλει η ταινία που έχεις παίξει.
0: Εντάξει, απ' την άλλη είναι μία ή άλλη. Γιατί τώρα όταν μιλάμε για τέτοια αγορά διεθνή, δηλαδή το ότι αυτή η ταινία πήγε πραγματικά σε όλο τον κόσμο, έκανε αυτές τις πράξεις, την είδε τόσος κόσμος.
1: Μόνο για τους τοπίους είναι αυτό.
0: Φαντάζομαι οι ηθοποιοί.
1: Η διευθύντρια παραγωγής, ας πούμε.
0: Η διευθύντρια παραγωγής, φαντάζομαι, με κάποιο τρόπο καταμετράται και αυτό στο βιογραφικό της. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτή η ομάδα που έφτιαξε αυτή την ταινία, με κάποιο τρόπο θα τους προσεγγίσουν για να κάνουν και άλλες παρόμοιες ταινίες.
1: Να ξέρεις ότι όλα τα εφέ και τα τέτοια ήταν μακιγιάζ όλα. Ήταν δηλαδή πολύ DIY φάση. Δεν υπήρχαν special effects και τέτοια.
0: Τι special effects? Όταν σου λέει ότι μια τέτοια ταινία κόστησε 750.000,
1: ναι.
0: Οριακά ο προϋπολογισμός είναι κοντά σε μια ελληνική ταινία που δεν απευθύνεται σε τέτοια ώρα.
1: Του Παπακαλιάτη. Περισσότερα είχε. Ένα εκατομμύριο νομίζω είχε κοστίσει του Παπακαλιάτη.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Τέτοια να γίνονται. Τέτοιες εκπλήξεις να γίνονται στον κινηματογράφο.
0: Λίγη καλύτερη εκτέλεση έτσι για τους σκηνοθέτες, το λέω αυτό.
1: Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε Hozier και Too Sweet εδώ στον αέρα του 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη διέτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του και εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Watch It Burn από ολοκένουργια Katy Perry εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και κάπως έτσι μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας, 9 και 2 πρώτα λεπτά.
1: Και να σας πω, παιδιά μου, για το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι είναι μια φανταστική περίοδος για να ζήσεις συναυλίες, θέατρο, χορό και top αθλητικά events, και αυτά δίνουν την ενέργεια στα καλοκαίρια μας. Και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Γιατί η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή από κοντά.
0: Με το energyoutloud.gr λοιπόν η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική, τον αθλητισμό, στηρίζοντας πάντα σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Εντάξει, παιδιά, σαλαλαλαλαλαλα, είμαι αγγελάκι, είμαι τα ματάκια μου καθημερινά σας λένε για τον καιρό, αλλά και εγώ ό,τι βλέπω λέω, θα έχει ζέστη. Τι να σας πω, ψέματα ότι δεν θα έχει. Θα έχει. Θα έχει 35, 38, 40, 50, 100 βαθμούς.
1: Λοιπόν, και εγώ, παιδιά, τι είμαι, διαβολάκι είμαι. Έχουμε τον αγγελάκι, έχουμε και το διαβολάκι. Τι θα σας πω για την κίνηση. Χόλαφο στο Κηφισό, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, η λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Επίσης, η άνοδος της Κηφισίας την παλεύει, όχι και πολύ όμως, μην ξεθαρέψετε και αρχίζετε να βγαίνετε της Κηφισίας. Επίσης, η Βασιλής Σοφία στο κέντρο έχει γίνει σούλα, όπως και η λεωφόρος Συγκρού εκεί, από το ύψος Νεοκόσμου μέχρι το κέντρο.
0: Λοιπόν, κάντε υπομονή, δυναμώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί εμείς είμαστε εδώ και ο Kiss 92,9 για να σας κρατάει την καλύτερη δυνατή παρέα. Όπως υπομονή, κάντε και με τη ζέστη, παιδιά, γιατί από εβδομάδα, κατά την Τρίτη εκεί, πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι τη Δευτέρα. Αυτό, τίποτα άλλο.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Αργύρη, έχω να σου κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση.
1: Παρόν.
0: Έχει σχέση?
1: Τι είναι αυτό τώρα?
0: Αν έχει σχέση.
1: Δεν θα σου απαντήσω.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως σε ρώτησα όμως, δεν νόμιζα ότι σε ρωτάω κάτι άλλο.
1: Όχι.
0: Είναι και πρωί. Λοιπόν.
1: Μα σε αυτό σου απάντησα.
0: Λοιπόν, είναι Ιούλιος, παιδιά μου. Ναι. Και όσοι άνθρωποι έχουν σχέση,
1: ναι,
0: έτσι, μπορεί να υπόκεινται σε έναν άγραφο κανόνα.
1: Ποιος
0: σε
1: είναι?
0: Σε μια άγραφη θεωρία.
1: Για πες.
0: Το July Theory, ναι, δηλαδή η θεωρία του Ιουλίου.
1: Τι λέει αυτή η θεωρία?
0: Που σου λέει αυτή η θεωρία ότι ο Ιούλιος λειτουργεί σαν ένα είδος τεστ για τις σχέσεις. Σύμφωνα με όσοι υιοθετούν αυτή την τάση,
1: ναι,
0: αυτό το μήνα πολλοί άνθρωποι συνειδητοποιούν αν μια σχέση έχει προοπτική ή αν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Η θεωρία διαδόθηκε κυρίως μέσα από το TikTok, φυσικά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Όπου πολλοί χρήστες υποστηρίζουν ότι μέσα στον Ιούλιο αυξάνονται οι νέες γνωριμίες, αλλά και οι χωρισμοί, ναι, καθώς οι άνθρωποι νιώθουν μεγαλύτερη ανάγκη να ξεκαθαρίζουν τι πραγματικά θέλουν από ένα σύμφωνο.
1: Ποιες νέες γνωριμίες, καλέ, αυξάνονται? Έχεις γνωρίσει κανέναν άνθρωπο τώρα που έχει. Πόσο έχει σήμερα? 17 Ιουλίου. Αυτές τις 17 μέρες του Ιούλη. Έχεις γνωρίσει κάποιον άνθρωπο?
0: Ξέρεις τι ωραία παππούδια είχε χθες στο νοσοκομείο που ήμουν.
1: Τα παππούδια είναι μια χαρά, αλλά θέλω να πω
0: μια
1: ότι.
0: Μια χαρά ήταν η κοτσονάτα, έφτασες... μην νομίζεις επειδή ήμουν στο νοσοκομείο.
1: Γι' αυτό λέω, αλλά έφτασες να πας στο νοσοκομείο για να γνωρίσεις ένα νέο άνθρωπο. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Πού γνώρισες εσύ καινούριο άνθρωπο για να κινδυνεύει ο παλιός?
0: Τέλος πάντων, άκουσε. Καλά.
1: Είναι αυτές οι θεωρίες του TikTok, ρε παιδί μου, όμως.
0: Τέλος πάντων, να έχουμε τώρα να λέγαμε, να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Δεν έχεις δει τις χαρτούδες στο TikTok?
1: Τι λένε οι χαρτούδες?
0: Που βγαίνει, σκρολάρεις και σου βγαίνει ξαφνικά ένα βίντεο. Αν αυτό το βίντεο σε πέτυχε 31 Ιουλίου.
1: Είναι η μέρα
0: σου. Αυτό το μήνυμα είναι για σένα. Κάποιος σε σκέφτεται. Είναι ψηλός. Έχει καστανά μάτια. Στην Ελλάδα το ξέρω. Είναι καστανός. Δεν είναι πολύ καλό παιδί. Σε έχει ταλαιπωρήσει λίγο.
1: Να προσέχεις.
0: Είναι λες και μας λένε. Τη μέρα έχει ήλιο και το βράδυ έχει φεγγάρι.
1: Συνήθως αυτά τα μηνύματα είναι έτσι φτιαγμένα που ταυτιζόμαστε όλοι.
0: Φυσικά, καλέ. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε Sabrina Carpenter που μας φέρνει το εσπρεσάκι της εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
1: Οπωσδήποτε θα χρειαστώ ένα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Παρασκευούλα, παιδιά, 17 Ιουλίου, 9 και 10, 12.
1: Πότε πήγε καλή 9 και 10?
0: 9 και 12, μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, παιδιά, σε τι σημείο. Εγώ πώς να το περιγράψω τώρα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σε τι σημείο έχουμε φτάσει που χρειάζεται να κάνουμε αυτό που θα σας πω τώρα. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν, η Μαλίγια Σιμονέ δημιούργησε το Club Rest Stop. Τι είναι αυτό? Είναι μια δωρεάν συνάντηση σε πάρκα για την καταπολέμηση του burnout. Οι συμμετέχοντες λοιπόν αφιερώνουν 2 ώρες στην απόλυτη ξεκούραση, χωρίς κινητά, κάνοντας διαλογισμό και ηχοθεραπεία.
1: Αχ, τι ωραίο! Κάναμε και εμείς εδώ τώρα το πρωί ηχοθεραπεία. Χτύψε ο συναγερμός.
0: Μάλιστα. Οι παρευρισκόμενοι λοιπόν περιγράφουν την εμπειρία ως ιδανικό τρόπο αποσυμπίωσης, παραδεχόμενοι ταυτόχρονα τη δυσκολία να αποβάλουν την εσωτερικευμένη πίεση για παραγωγικότητα. Τονίζουν ότι η γενιά τους έχει ξεχάσει πώς είναι να ξεκουράζει σε πραγματικά χωρίς ενοχές. Μιλάμε για τη γενιά Gen Z, έτσι. Η πρωτοβουλία γνώρισε τεράστια διαδικτυακή απήχηση, με εκατοντάδες ανθρώπους να εγγράφονται για τις επόμενες δράσεις. Η ιδρύτρια τονίζει ότι ο στόχος είναι η αποδοχή της ξεκούρασης χωρίς συναισθήματα ντροπής, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο. Να
1: όταν
0: λέμε,
1: δεν δουλεύουμε μια μέρα να έχουμε νιώθουμε, ένα ρεπό, να μας πιάνουν κολοπιλάλα, να τρέχουμε δεξιά-αριστερά με τα ξεσκονόπανα και να λέμε κάτι πρέπει να κάνουμε παραγωγική.
0: Ακριβώς, να νιώθουμε ενοχές που κοιτάμε το ταβάνι, ας πούμε. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να ξεχνάμε ή να μην γνωρίζουμε. Να, αυτή η γενιά δεν ξέρει πώς να ξεκουράζεται, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εμείς μια χαρά ξέρουμε.
1: Γιατί για λίγα λεφτά δουλεύει άπειρες ώρες.
0: Ακριβώς. Στενάχωρο.
1: Because the night.
0: Στενάχωρο.
1: Because the night.
0: Παιδιά, αγαπήστε το ταβάνι και όταν βρείτε μία ωρίτσα, αφιερώστε τη σε αυτό. Είναι μεγάλο πράγμα το ταβάνι.
1: Because the night belongs to lovers που αγαπάνε το ταβάνι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι.

0: Σωτήρη μου, εσύ που έχεις πάει στη Νέα Υόρκη, ναι, πώς σου είχε φανεί?
1: Χαοτική. Τις δύο πρώτες μέρες νομίζεις ότι...
0: Πάει στη Νέα Υόρκη, ναι, πώς σου είχε φανεί?
1: Χαοτική.

0: Μόνιμος πια, έχει πάρει βίζα. Ζει 25
1: χρόνια. Όχι, ενώ ρε παιδί μου, είναι καλά. Δηλαδή,
0: είναι άλλα τα μεγέθη, η δουλειά που κάνει, ναι, δεν εξέρχεται.
1: Μάλιστα. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι υπάρχει μια μεγάλη σύγκριση με την Αθήνα και τη Νέα Υόρκη, όσο περίεργο και
0: να σου πει. Δεν μένει στη Νέα Υόρκη, μένει στο Πίτσμπουργκ.
1: Στο Πίτσμπουργκ.
0: Οπότε δεν ξέρω τι θες να πεις για τη Νέα Υόρκη.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι συμβαίνει. Η Αθήνα μας συγκρίνεται με τη Νέα Υόρκη. Μόνο που η Αθήνα είναι μία από τις χειρότερες πόλεις να ζει ένας άνθρωπος. Και γιατί γίνεται αυτό, Αργύρι μου? Έγινε μία έρευνα από την Deutsche Bank και βγήκε το συμπέρασμα, απεφάνθησαν λοιπόν, ότι οι καθαρές αποδοχές στην Αθήνα αντιστοιχούν μόλις το 24% των αντίστοιχων αποδοχών στη Νέα Υόρκη. Παρόλα αυτά, το κόστος ζωής φτάνει στο 62,4%. Η βενζίνη μας εμφανίζεται κατά 209% ακριβότερη από αυτή της Νέας Υόρκης. Ένα Levi's Jean 501 κοστίζει στο 138% της τιμής που έχει το ίδιο τζιν στη Νέα Υόρκη. Το ενίκιο στο κέντρο της Αθήνας έχει αυξηθεί κατά 144%.
0: Εντάξει, χρειάζεται να πεις άλλα νούμερα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Αθήνα, νομίζω η Ελλάδα, αλλά
1: η Αθήνα πιο πολύ, ρε, εσύ. Αθήνα πιο έξω βρίσκεις πιο οικονομικά πράγματα.
0: Όντως, έχεις δίκιο. Η Αθήνα πιο πολύ. Κοίταξε, μας έχει συνεπάρει όλους, φαντάζομαι, και να μας στείλουν και οι ακροατές τη γνώμη τους στο 6942-929-929 στο Viber. Νομίζω μας έχει συνεπάρει όλους η επιβίωση, που τρέχουμε όλοι με χίλια για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, γιατί πραγματικά καθημερινά συνειδητοποιούμε ότι απλά πράγματα που κάναμε μέχρι τώρα ξαφνικά κοστίζουν πολύ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις για ένα πράγμα στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσεις λιγότερο από 30 ευρώ.
1: Ισχύει αυτό, ρε εσύ.
0: Και 30 ευρώ λέω τώρα να θες να πάρεις, τι να σου πω τώρα, χαρτιά υγείας και δύο βασικά πράγματα για την καθημερινότητα.
1: Το χαρτί υγείας 6 ευρώ το.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Το πακέτο.
0: Δεν υπάρχει αυτό που μπαίνεις να μπεις μέσα και να πληρώσεις λιγότερο από 30-40 ευρώ. Αυτό είναι για πλάκα. Τώρα, ναι, αν κάνεις σοβαρά ψώνια, δεν το συζητάμε.
1: Καλά.
0: Και αυτό μιλάμε τώρα για μια απλή συνήθεια. Όλα τα πάντα, να πάρεις ένα καφέ, ένα τοστ και ένα νερό, θες 7-8 ευρώ πια.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Αυτό ξέρεις τι μεταφράζεται. Εμείς που έχουμε προλάβει τις δραχμές, σε 3.000 ευρώ, φιλενάδα. Όσοι με ακούνε και είναι
1: 3.000 δραχμές.
0: 3.000 δραχμές. Όσοι με ακούνε και έχουν προλάβει σαν και εμένα τις δραχμές, αναλογίζω τι κάνουμε με 3.000 δραχμές. Περνούσαμε.
1: Πηγαίνατε τριήμερο στη Βόνιτσα.
0: Είσαι με τα καλά. Εντάξει, τριήμερο στη Βόνιτσα όχι, αλλά ήταν λεφτά χαρτζιλίκι για να βγούμε Σάββατο βράδυ. Παίρναμε 150-200 δραχμές.
1: Τι λες,
0: για να καταλάβεις διαφορά.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Πω, πόσο παλιός είσαι, ρε Αργύρη.
0: Είμαι πολύ παλιός.
1: Να το θυμίσω στον κόσμο ότι έχεις ζήσει δραχμές.
2: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Έλεος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
7: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
2: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιάσω.

0: Λίντας, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλη, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Ξέρατε ότι νέα μελέτη δείχνει ότι το επάγγελμα του DJ είναι πλέον η πιο δημοφιλής δουλειά και μια δουλειά ονείρων στις Ηνωμένες Πολιτείες?
2: YouTuber, πια τι γίνανε και influencer?
1: Δεν ξέρω.
2: Τώρα θέλουν να γίνουν DJ?
1: Ναι,
2: τώρα γιατί που μαθαίνω κονσόλα. Ναι. Για να με αντιγράψουν.
1: Ναι, γιατί σου λέει ότι η άνοδος αυτή στην κατάταξη και ξαφνικά αυτή η δουλειά, αυτή, το να είσαι DJ είναι ξαφνικά πολύ δημοφιλές, έχει συνδέεται με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μουσικής, μιας αγοράς που σύμφωνα με το MIS Business Report 2025 έφτασε σε αξία τα 12,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και συνεχίζει να προσελκύει όλο και περισσότερους νέους επαγγελματίες.
2: Εγώ μπορώ να καταλάβω πριν από 15 χρόνια που είχε γίνει πολύ μεγάλη μόδα το DJ Leaky και ήταν τότε και η... Αχ, πώς λεγότανε.
1: Προφανώς τώρα είναι μεγαλύτερη.
2: Πώς γίνεται?
1: Σου
2: γιατί
1: λέει
2: τότε
1: με την αύξηση της ηλεκτρονικής μουσικής.
2: Όλοι τότε βγάζανε δίσκους και κάνανε πάντα featuring a DJ, ας ναι. πούμε. Ήτανε μαζί με ένα DJ πάντα και ναι. υπήρχαν τότε άπειροι DJs ανά τον κόσμο. Ναι. Τώρα ξαφνικά μάλλον είχε κλείψει το επάγγελμα.
1: Ποτέ δεν πιστεύω ότι έκλειψε το επάγγελμα αυτό.
2: Μετά εμφανίστηκε ο DJ Δελέασης και είπαν όλοι τι θέλω να κάνω όταν μεγαλώσω.
1: Νομίζω έχουν ακούσει όλοι.
2: Τα πράγματα σου.
1: Όπως με τους influencer έχουν πάθει τρέλα τώρα και θέλουν όλοι να γίνουν influencer. Καταρχάς γιατί είναι κάτι πάρα πολύ που μπορείς να το κάνεις από το κινητό σου.
2: Ναι.
1: Το DJ Leaky
2: δεν είναι εύκολο ότι... φίλε μου.
1: Καθόλου. Θεωρώ όμως ότι έχει να κάνει με όλα αυτά που ακούνε για τις απολαβές που έχουν. Γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, οι πετυχημένοι, τους φωνάζουν σε όλο τον κόσμο και ζουν μια ζωή μεγάλη.
2: Μάλιστα.
1: Και από οι απολαβές τους είναι τεράστιες.
2: Επομένως, DJ θα γίνω. Γιατί δεν μπορώ εγώ να γίνω DJ? Τόσα πράγματα είμαι. Είμαι ζωγράφος, είμαι καλλιτέχνης, είμαι YouTuber, είμαι ραδιοφωνική πραγωγός.
1: Roller skater.
2: Roller skater, yeah.

Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Είναι Παρασκευούλα, είναι 17 Ιουλίου και οι μικρές χαρές της ζωής βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο. Η σύνεδος της Σελήνης με την Αφροδίτη στην Παρθένο ευνοεί τις σχέσεις, τις όμορφες συναντήσεις, τις απολαύσεις και τις πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που μας απασχολούν. Μια μέρα που θα μας θυμίζει ότι η ευτυχία συχνά κρύβεται στις μικρές και απλές στιγμές. Φίλε Κρύε, λοιπόν, πάμε αναλυτικά. Για σήμερα Παρασκευή, φίλε Κρύε, καλείσαι να κινηθείς με περισσότερη πειθαρχία από ό,τι συνήθως, καθώς η ηρεμία σε ωθεί να βάλεις τάξη σε κρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί.
1: Ταύρε μου, από το πρωί μπορείς να διακρίνεις ευκαιρίες που σχετίζονται με την προσωπική βελτίωση ή πρακτικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως θα χρειαστεί να αξιοποιήσεις την υπομονή σου.
0: Αγαπημένε δίδυμε, συνάδελφε, για σένα η Παρασκευή ξεκινά με αρκετές εναλλαγές στην ενέργεια και σε καλεί να παραμείνεις ευέλικτος απέναντι σε απρόοπτα. Απέφυγε την υπερβολική διάσπαση και εστίασε σε ό,τι έχει πραγματική αξία για σένα.
1: Καρκίνε μου, η διέστησή σου είναι ισχυρή και σε καθοδηγεί σωστά. Μην αγνοήσεις μικρές λεπτομέρειες που αποκαλύπτουν σημαντικές αλήθειες όμως.
0: Λιονταράκι μου, καλό, μέσα στη μέρα ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις, οι οποίες όμως σε βοηθούν να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου. Η ψυχραιμία θα είναι το κλειδί.
1: Παρθένε μου, σήμερα μπορείς να τακτοποιήσεις θέματα που σε είχαν αγχώσει το προηγούμενο διάστημα.
0: Σιγάκι μου, καλό. Κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας θα υπάρξουν στιγμές που θα χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις βασισμένες στη λογική και όχι στο συναίσθημα. Η ισορροπία είναι το ζητούμενο.
1: Σκορπιέ μου, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξουν σημάδια που σε οδηγούν σε πιο συνειδητές επιλογές. Η διέστησή σου λειτουργεί εξαιρετικά όμως.
0: Το ξωτάκι μου, καλό. Η Παρασκευή σε προσγειώνει σε πιο πρακτικές υποχρεώσεις, ζητώντας σου να αφήσεις για λίγο την άκρη την ανάγκη για ελευθερία και να ασχοληθείς με λεπτομέρειες που δεν μπορείς να αγνοήσεις.
1: Εγώ, καιρέ μου, σήμερα μπορείς να προχωρήσεις σε σημαντικές τακτοποιήσεις που αφορούν τα προσωπικά ή τα επαγγελματικά σου θέματα.
0: Υδροχοάκια μου, καλά. Η Παρασκευή σας καλεί να ισορροπήσετε ανάμεσα στην ανάγκη για ανεξαρτησία και στις πρακτικές υποχρεώσεις που δεν μπορούν να περιμένουν.
1: Θέλω να τρέξω με το βρακί στους διαδρόμους του Kiss. Γιατί δεν με αφήνετε. Ψαράκια μου, πρόσωπα από το περιβάλλον σας παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις σας. Η ενέργεια της ημέρας σας βοηθά να δείτε καθαρά τις ανάγκες σας.
0: Αυτές λοιπόν ήταν οι προβλέψεις της σημερινής μέρας για τα ζώδια. Εσείς τώρα, εμείς τα είπαμε. Εσείς τώρα ότι καταλάβω, τι να σας πω. Βοήθειά σας.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και είναι αυτή η στιγμή δύσκολη που πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Πώς γίνεται να σας αφήσουμε που σας αγαπάμε τόσο πολύ?
0: Άκου να δεις τώρα, έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Να μην της δώσουμε το μικρόφωνο?
1: Όχι, δεν
0: ναι.
1: θέλω να το πάρει. Που την κατούρισε ο Χωσέ, γνώμη.
0: Που την κατούρισε δεύτερη μέρα σε ρίο Χωσέ. Αυτή είναι η είδηση.
1: Θέλω να κατουρίσω τη Ευρυδίκη.
0: Ο Χωσέ γενικά, όποιον αγαπάει και όποιον έχει διαδυναμία. Εμένα όταν με πρωτογνώρισε, με κατουρούσε 10 μέρες σερί.
1: Μετά σε φοβήθηκε όμως.
0: Μετά με συνήθισε. Ναι. Αποφάσισε να δροσίσει και άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, εμείς λοιπόν παίρνουμε το Χωσέ και αφήνουμε τη Θεία Ευρυδίκη εδώ πέρα.
1: Να κάνει εκπομπή.
0: Με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
1: Αλλά και με το Kiss Fuel Pass με το, από το 92,9 Kiss και την Ελλήν. 50 ολόκληρα ευρουλάκια θα γίνουν δικά σας.
0: Όπως και το απόγευμα στις 5 η ώρα, η Ελένη και ο Αλέξανδρος δίνουν ακόμα ένα Kiss Fuel Pass.
1: Μην ξεχνάτε ότι η Χριστίνα Γιαννοπούλου το απόγευμα θα σας δίνει στο Πόρτο Χέλι.
0: Επομένως, μένετε συντονισμένοι όλη την ημέρα στον αέρα του Kiss 92,9, γιατί το λέτε στον Kiss και φεύγετε. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας τη Δευτέρα στις 7 η ώρα το πρωί. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αν μείνετε Αθήνα και δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, Μανώλης Καρδιάς σε 4 χορδές στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε. Όπως και όλα τα θεατρικά θεάματα στην Αθήνα.
1: Φιλάκια πολλά!
0: Αν έχετε φύγει, να περνάτε υπέροχα. Φιλάκια πολλά, τα λέμε Δευτέρα. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και να σου πω εσύ τώρα, έχεις βοήθεια στο σπίτι για τις δουλειές?
3: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολύ βοήθεια. Έχω ένα σύζυγο που τα κάνει όλα.
0: Εσύ έχεις την καλύτερη.
1: Πώς τον βρήκες, πες μου ένα τι είπα.
3: Δεν ξέρω, λαχείο.
0: Ποια αγγελία ήταν αυτή που.
1: Ποια αγγελία να την απαντήσουμε κι εμείς, να τελειώνουμε, ρε παιδί μου.
0: Πάμε να μιλήσουμε για τη φίλη μου την 81χρονη. Η Vivian Callaway, λοιπόν, ετών 81, συνελήφθη που σύμφωνα με τις καταγγελίες επιβιβάστηκε σε ένα αστικό λεωφορείο που βρισκόταν σε αναμονή. Με αναμένη τη μηχανή, το οδήγησε για 3,4 μίλια και το πάρκαρε σε θέση στάθμευσης έξω από το κομμωτήριο που είχε προγραμματισμένο ραντεβού εδώ και καιρό.
1: Βρήκε πάρκινγκ στην Αμερική έξω από το κομμωτήριο για λεωφορείο.
0: Είχε και επιβάτες μέσα.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Τρελή. Είστε φανταστικοί.
0: Σου λέει, μια και μα έφερε μέχρι εδώ, να πάρουμε και λίγο του κροτάφου. Λίγο το σβέρκο, λίγο να καθαρίσουμε τα φρύδια.
1: Με το φιλάρισμα.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Θα μπορούσα να μιλήσω με την Τζορτζίνα.
4: Η Τζορτζίνα είμαι.
0: Γεια σου, Τζορτζίνα. Είμαι ο Αργύρης. Τι κάνεις?
4: Γεια σου, Αργύρη.
0: Έτσι, μου αρέσει πως αλλάζετε τη φωνή σας.
1: Γεια σου, Αργύρη.
0: Πήρα να σου πω κάτι ευχάριστο.
4: Τι ευχάριστο?
0: Διακοπές έχεις κανονίσει?
4: Είμαι στον Τεμή.
0: Να σε βοηθήσω λίγο να πάρεις την απόφαση.
4: Φυσικά.
0: Κέρδισες εισιτήρια για Μύκονο, ρε φιλενάδα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, βρε Τζορτζίνα.
4: Είστε υπέροχη, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Βγήκαν λοιπόν τα sleeper bus. Λοιπόν, φαντάσου ότι αντί για κανονικά καθίσματα, στο λεωφορείο έχει κρεβάτια. Αχ, ναι, αυτό
1: μόνο
0: μου σου λέω,
1: αυτό το λεωφορείο θα έπαιρνε αν υπήρχε στην Ελλάδα. Λέει,
0: ναι,
1: και ούτε τα μάξι σου δεν θα έπαιρνε.
0: Υπάρχουν λοιπόν πάνω και κάτω κρεβάτια, ώστε να μπορεί να ταξιδεύει άνετα και να ξεκουράζει κατά τη διάρκεια τη διαδρομή. Και πριν μπει στο λεωφορείο, πρέπει να βγάλει τα παπούτσια σου όμω, ενώ οι αποσκευέ τοποθετούνται σε χώρο αποθήκευση.
1: Όπω ποδαρίλα που θα μυρίζει εμένα.
0: Μπίζνα.
1: Πάμε.
0: Με τέτοια κίνηση που έχει στην Αθήνα, ένα sleeper bus χρειαζόμαστε. Θα το χρεώνουμε το εισιτήριο εκεί που έχει 1,5-2 ευρώ, θα το χρεώνουμε 4.
1: Α, λίγα. Δεν έχουμε κέρδος, μωρέ, από αυτό.
0: 5.
1: 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ.
1: Αν θες να κοιμηθείς στο λεωφορείο του πόθου.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Συνέχεια στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, με τον 10ο γύρο του να διεξάγεται σε μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες του προγράμματος και μία από τις πλέον αγαπημένες πίστες των οδηγών, το θρυλικό Spa Francorchamps στο Βέλγιο. Στα φιλικά της ημέρας, στο ποδόσφαιρο, η Fortuna Sittard αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Το WRC, λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, φτάνει στην Εσθονία. Το συγκεκριμένο ράλι αποτελεί τον έναν εκ των δύο ταχύτατων αγώνων του προγράμματος. Με ταχύτητες που ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, τα πληρώματα, εκτός από σταθερά, χρειάζονται να κάνουν τα πάντα με απόλυτη ακρίβεια.
0: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Είσαι στον Kiss.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντού.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
3: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
2: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
4: It's Bruno Mars.
5: It's Harry Styles.
6: It's Teddy Swims.
7: This is The Weeknd.
2: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
8: Ναι, μου ολοκληρή.
9: Τι φοβερό νέο. Μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
11: Καλημέρα και από μένα, είστε στο 92,9 Kiss, Παρασκευή 17 Ιουλίου και έχω την αίσθηση, βρε παιδιά, ότι σήμερα όλοι χαμογελάμε λίγο πιο εύκολα. Είναι αυτή η μέρα που οι υποχρεώσεις κάπως μειώνονται, αλλά η διάθεση αυξάνεται και μεγαλώνει. Μέχρι να έρθει όμως η ώρα να σχολάσουμε, είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά, τη διαδρομή ή ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή λίγο πιο έτσι ευχάριστα. 92,9, Kiss at Work, Ευρυδίκη Βαλαβάνη μαζί σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι με όλες τις επιτυχίες από τα 90s μέχρι και σήμερα. Έχουν ξεκινήσει. Καλημέρα, Ζαζ με Ζεβέ εδώ στο 92,9 Kiss.

Αγαπημένη Green Day, Boulevard of Broken Dreams, είστε πάντα εδώ στο 92,9 Kiss, Kiss at Work, 90's του να όλες επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Αγαπώ Green Day, τους είδα παιδιά με την κοιλιά στο στόμα στην κυριολεξία όταν είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα και μετά από δύο μέρες πήγα και γέννησα. Αυτή είναι η άχρηστη, ασήμαντη πληροφορία της ημέρας, απλά έτσι να είχαμε να λέγαμε τώρα, γιατί μου θύμισε αυτές τις μέρες τις ωραίες που γεννούσα εγώ πέρσι. Λοιπόν, πάμε να βγούμε λίγο έξω στους δρόμους να δούμε τι συμβαίνει και εκεί σήμερα στο χάος. Λοιπόν, ακούστε τώρα να σας πω για Παρασκευή. Η κάθοδος του Κηφισού είναι καταπράσινη. Επιβεβαιώστε μου σας παρακαλώ, γιατί εδώ χάρτες στις τροχές που έχω ανοιχτό μπροστά είναι όλο πράσινος η κάθοδος του Κηφισού. Η άνοδος όμως δεν είναι. Από το ύψος εκεί του Εγάλεο έως και τη Νέα Φιλαδέλφια γίνεται λίγο πανικούλης, είναι κατακόκκινος. Κατακόκκινος είναι και η λεωφόρος Αθηνών. Εκεί από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Επίσης η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Μαρούσι, από το Δαχτυλίδι εκεί πέρα έως και την έξοδο προς Λαμία έχει κινησούλα. Επίσης βλέπω στο κέντρο της Αθήνας Αλίμονο, εκεί περιμετρικά του Συντάγματος, Βασιλέος Κωνσταντίνου με Βασιλής Σοφίας. Επίσης η άνοδος της Συγκρού, η κάθοδος βλέπω της Κηφισίας προς κέντρο και λίγα πραγματάκια εκεί στο λιμάνι του Πειραιά για να δω, ναι, υπάρχουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Sia και Unstoppable εδώ στο Kiss at Work. Να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο έρχεται το Kiss Fuel Pass από το 92,9 Kiss και την Ελλήν, οπότε θέλω να είστε έτοιμοι για τους αριθμούς που θα παίξουμε σήμερα για να το διεκδικήσετε. Sia Unstoppable.

0: It's my life, Bon Jovi. Θυμηθείτε, σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Kiss at Work, εδώ πάντα στο 92,9 Kiss και πάντα Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Και αν νομίζατε ότι η ζέστη που έχουμε τώρα είναι αρκετή, κρατηθείτε, γιατί τα πιο δύσκολα παιδιά φαίνεται πως έρχονται στην πορεία. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολογούς, μια θερμή εισβολή από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, έτσι ανεβάζοντας αισθητά παιδιά τον υδράργυρο, με τα πρώτα σαραντάρια του φετινού καλοκαιριού να κάνουν την εμφάνισή τους. Αυτό σημαίνει μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Σήμερα θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω εγώ την αλήθεια μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν πάει να κάνει και σαραντάρια. Δεν με νοιάζει καθόλου. Μπορούμε να έχουμε όλο το χρόνο καλοκαίρι. Να έχουμε όλο το χρόνο καλοκαίρι. Αυτό θέλω. Αλλά εντάξει, με προσοχή πάντα, έτσι. Πάμε τώρα να παίξουμε για το Kiss Fuel Pass. Κάθε μέρα εδώ στις 10 το πρωί αλλά και στις 5 το απόγευμα, ο Kiss και η Ελλήνη σας χαρίζουν αυτό το πολύτιμο δωράκι, όπως λέμε, αξίας 50 ευρώ. Οπότε, για να δούμε, θα βρεθεί νικητής σήμερα. Για πάμε να ακούσουμε τους αριθμούς που ψάχνουμε για σήμερα.
1: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήνη. Η τυχερή αριθμή είναι
2: 3, 3, 8.
0: 3-3-8 λοιπόν ψάχνουμε σήμερα για να τελειώνει έτσι η πινακίδα σας. Περιμένω τηλέφωνο, έτσι, περιμένω τηλέφωνο στο 210-80-50.000 μέσα στα επόμενα 5 λεπτά και θέλω να, η προϋπόθεση είναι να έχετε το όχημα στο όνομά σας και να είστε εντός Αττικής, να είστε κάτοικος Αττικής. Λοιπόν, 5 λεπτάκια, 210-80-50.000 ψάχνω πινακίδα που να τελειώνει σε 3-3-8. Για τη συνέχεια έρχονται Frey, You Found Me, εδώ στον Kiss 92,9.

0: Είστε πάντα εδώ συντονισμένοι στο 92,9 Kiss και για πάμε να ακούσουμε ποιος είναι ο τυχερός που διεκδίκησε και κέρδισε το Kiss Fuel Pass. Παρακαλώ, χαμηλώστε λίγο το ραδιοφωνό σας, κύριε. Με ακούτε, καλημέρα. Καλημέρα. Μάλλον δεν με ακούει. Ναι. Όχι. Για πάμε να συνεχίσουμε και θα βγάλω... Για να δω τώρα, μήπως τον έχω. Ναι, καλημέρα. Όχι. Δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε εμείς σε πάρα πολύ λίγο.
1: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: μας Lady Gaga, Die With A Smile, πάντα εδώ στα 92,9 εκεί. Για να δω, θα μιλήσω. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ορίστε, βγήκαμε στον αέρα. Πώς είσαι?
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Καλά. Λοιπόν, για να...
1: Από
0: Αθήνα, από ποια περιοχή?
1: Από το Χαϊδάρι.
0: Και πηγαίνεις δουλειά, είσαι στη δουλειά, είσαι σε διακοπούλες, κάνεις βόλτες, τι κάνεις?
1: Είχα από μήνυ διακοπές από την Κρήτη.
0: Αχ, Κρήτη, πού ήσουν, για πες μου τώρα, γιατί μου χτυπάς την καρδούλα μου τώρα εμένα. Πού ήσουν στην Κρήτη? Το Ρέθιμνο, τι ωραίο.
1: Στην Τιμπάκι.
0: Στον Τιμπάκι, το ξέρω, έχω πάει πολλές φορές και έχει πολύ ωραίο πανηγύρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να είμαστε σίγουροι, θέλω να μου πεις τους αριθμούς της πινακίδας, όχι τα γράμματα, τον αριθμό.
1: 93-38.
0: Είσαι νικητής λοιπόν. Είσαι ο νικητής. Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ από τον Kiss και την Ελίν. Και για πες μου, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες όταν άκουσες ότι είπαμε την πινακίδα σου?
1: Δεν το σκέφτηκα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Απλά επειδή ακούω Kiss χρόνια, ειδικά και το πρωί και στη δουλειά που είμαι και στο αυτοκίνητο, έτυχε.
0: Έτυχε να είσαι τυχερός.
1: Σε συνειδητοποίησα και πήρα τηλέφωνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς αρχικά, που σου κρατάμε ωραία παρέα φαντάζομαι, και ειδικά τα τρελόπαιδα, ο Αργύρης και η Ζωή το πρωί, εντάξει, δεν υπάρχουν αυτοί οι δύο τύποι, έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω πως να είσαι πάντα τόσο τυχερός στη ζωή σου, να κερδίζεις πάντα, να ακούς Kiss, να σου κρατάμε ωραία παρέα και να σου εύχομαι ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά, επίσης.
0: Καλημέρα. Θα σε ενημερώσουμε πως θα κερδίσεις. Οπότε να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα, Σπύρο μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εγώ τώρα να σας πω, θα σας πω ότι έτσι μπορείτε να ξαναδιεκδικήσετε εσείς, όπου να είστε πάλι αυτός ο τυχερός όπως ήταν ο Σπύρος, στις 5 το απόγευμα. Ο 92,9 Kiss και η Ελίν χαρίζουν ξανά το Kiss Fuel Pass αξίας 50 ευρώ, οπότε συντονιστείτε στο Kiss Drive Time, ακούστε τους τρεις αριθμούς και μπορεί η δική σας πινακίδα να είναι η επόμενη που θα έτσι σας κάνει να χαμογελάσετε. Η Ελίν να σας πω πως φέρνει τα πάνω κάτω στην τεχνολογία καυσίμων, Unleaded Crystal Next, πρωτοποριακή αμόλυβδη βενζίνη από την Ελίν για κορυφαίες επιδόσεις, προστασία ασφαλώς του κινητήρα και μεγάλη εξοικονόμηση καυσίμου, πάντα, πάντα όμως, με την αξιοπιστία της Ελίν.

Είστε στο 92,9 Kiss, πάντα συντονισμένοι μαζί. Ακούμε όλες τις 90's, τις νέες επιτυχίες που αγαπάμε. Αγαπάμε όμως και Κρήτη, παιδιά. Γι' αυτό το Kiss My Weekend και η Anne Klein σας χαρίζουν ακτοπλοϊκά εισιτηριάκια για Κρήτη. Με δίκλινη εσωτερική καμπίνα, αλλά και το ειστήριο για το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο Instagram του Kiss, να βρείτε το post που έχουμε ανεβάσει, να ακολουθήσετε σωστά όλα τα βήματα του διαγωνισμού και να δηλώσετε έτσι την συμμετοχή σας. Να σας πω πως η Anne Klein με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας σας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και την αυθεντική φιλοξενία αυτή της Κρήτης, παιδιά. Όποιος έχει πάει Κρήτη ξέρει για τι πράγμα μιλάμε. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, αύριο 18 Ιουλίου, στο τέλος της εκπομπής του Κώστα Σιτόπουλου, ενώ ο μεγάλος νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μηνυματάκι. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους όσοι έτσι θα λάβετε μέρος σε αυτόν τον φανταστικό διαγωνισμό και να σας πω από τώρα καλό ταξιδάκι, έτσι να περάσετε υπέροχα στην Κρήτη. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με Σακύρα, Σακύρα, Whenever, Wherever.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολοκληρή.
7: Τι φοβερό, νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
9: Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Kiss at Work. Αν η πρώτη ώρα πέρασε έτσι γρήγορα, η δεύτερη θα περάσει ακόμα πιο ευχάριστα όμως. Η διάθεση είναι ανεβασμένη γιατί είναι και Παρασκευούλα σήμερα, οπότε όλα μοιάζουν λίγο πιο όμορφα και ιδανικά. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας, συνεχίζουν να παίζουν 90 λεπτά μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στο 92,9 Kiss. Ξεκινάμε με Two Face και You.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική. Σας έχουμε πολύ ανάγκη.

Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight. Kiss at Work, εδώ στα 92,9 Kiss. Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην παρέα σας. Και πάμε τώρα στα ζώδια, γιατί ναι, ο ανάδρομος Ερμής, παιδιά, είναι εδώ. Μας έχει κάνει λίγο άνω κάτω, τουλάχιστον εμένα, δεν ξέρω για εσάς. Είχα την πιο δύσκολη εβδομάδα την προηγούμενη, παιδιά, ever. Δεν σας λέω, με βαφτίσεις, με γενέθλια παιδιού, τι να σας πρωτοπώ. Αλλά αυτή τη φορά λέει πως δεν φέρνει μόνο καθυστερήσεις και παρεξηγήσεις. Εμένα μόνο αυτά μου φέρει πάντως. Σύμφωνα με τους αστρολόγους, μέχρι τις 23 Ιουλίου, ναι, τον ζυγό να φύγει κι αυτός, ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να γίνει, λέει, αφορμή για μια σημαντική ευκαιρία, αρκεί να κάνουμε πρώτα μια μικρή παύση και να κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά μέσα μας. Άκου τώρα. Τα ζώδια που φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο είναι ο Κριός, ο Ταύρος, η Δίδυμη και ο Καρκίνος. Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή όλα αναλυτικά και νοικοκυρευμένα. Λοιπόν, ο Κριός καλείται να ξεκαθαρίσει ποιους ανθρώπους, λέει, θέλει πραγματικά δίπλα του. Μάλιστα. Ο Ταύρος να εκφραστεί πιο ανοιχτά και ειλικρινά. Εντάξει, εγώ τα είπα όλα έξω από τα δόντια, να ξέρετε, αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Οι Δίδυμοι να βάλουν σε τάξη, λέει, τα οικονομικά τους και να επενδύσουν περισσότερο στον εαυτό τους, και ο Καρκίνος να αφήσει πίσω του παλιά συναισθηματικά μοτίβα για να ανακαλύψει τι είναι αυτό που τον κάνει πραγματικά ευτυχισμένο. Οπότε, αν ανήκετε σε ένα από αυτά τα τέσσερα ζωδιάκια που μόλις είπα, ίσως ο ανάδρομος Ερμής να μην είναι τελικά τόσο τρομακτικός όσο λένε και όσο βίωσα εγώ. Μπορεί να είναι απλώς μια μικρή παύση που χρειαζόμαστε έτσι για πριν έρθει αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία που λέει. Για να δούμε. Αλλάζω λοιπόν θέμα και σας λέω πως αν αγαπάτε τη Lana Del Rey, μην πάτε πουθενά. Ανακοίνωσε κάτι που κανείς δεν περίμενε σε πάρα πολύ λίγο όλες οι λεπτομέρειες. Πρώτα πάμε να ακούσουμε τη Ζιάνο Φέρο, Περντόνο, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Κις, Artist Spotlight.
1: Είστε στο 92,9 Kiss με όλες τις επιτυχίες 90's now και έχω καλά νέα για τους fans της Lana Del Rey και μάλιστα διπλά. Ενώ όλοι περιμένουν το με ανυπομονησία το νέο άλμπουμ της Stove, η Lana αποκάλυψε, παιδιά, ότι ετοιμάζει και το δεύτερο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει ως συνοδευτικό του πρώτου. Με μια ανάρτησή της μάλιστα στο Instagram είπε ότι χρειάζεται περίπου ένα μήνα ακόμα για να ολοκληρώσει τη σύνθεσή του και στη συνέχεια θα στείλει και τα δύο άλμπουμ για έκδοση σε βινίλιο. Και ξέρετε κάτι, όταν μια καλλιτέχνα όπως η Lana λέει ότι έρχονται οι καλύτερες δουλειές της, οι προσδοκίες ανεβαίνουν αυτόματα. Εμείς πάντως ανυπομονούμε να τις ακούσουμε. Πάμε τώρα σε σύντομη διακοπή και επανέρχομαι με Teddy Swim, με Juicy Ferrari, με John Legend και πολλές ακόμα 90's to now επιτυχίες που αλλού, φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. 92,9 Kiss.

0: 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
1: Άρα συμφωνούμε για full time.
0: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Don't you forget about me. Ακούμε τώρα 99 επιτυχίες στο 92,9 Kiss. Και αν παιδιά χρησιμοποιείτε καθημερινά τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα, δώστε προσοχή, γιατί το καλοκαιρινό πρόγραμμα είναι πλέον σε ισχύ. Από αυτές τις μέρες λοιπόν, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ΙΣΑΠ και τραμ λειτουργούν με θερινά δρομολόγια, κάτι που σημαίνει ότι σε αρκετές γραμμές οι αναμονές θα είναι λίγο μεγαλύτερες. Καθώς η επιβατική κίνηση μειώνεται το καλοκαίρι, όπως γνωρίζουμε, αυτό σημαίνει ότι σε αρκετές γραμμούλες ίσως χρειαστεί λίγη περισσότερη υπομονή στη στάση. Εντάξει, τώρα έχει και τη ζέστη, καταλαβαίνετε. Υπομονή. Υπάρχουν όμως και καλά νέα για όσους φεύγουν για διακοπές ή κάνουν έτσι τις καλοκαιρινές τους βόλτες. Ενισχύονται, παιδιά, τα δρομολόγια προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή. Από την άλλη, οι φοιτητικές γραμμές 242, 250 και Ε90 σταματούν προσωρινά, αφού έτσι ολοκληρώθηκε η εξεταστική περίοδος στα πανεπιστήμια. Συνεχίζουμε με Darren Hayes, Insatiable, εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Bye bye bye. Ήρθε η ώρα να σας πω όπως και η NSYNC, παιδιά. Bye bye, γιατί μαζεύω τα πράγματά μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκαμε άλλη μια εβδομαδούλα. Εβδομαδούλα. Βδομαδούλα, παιδιά. Είναι η αϊπνία που με έχει βαρέσει, δεν είναι τίποτα. Βδομάδα λοιπόν, εδώ παρέα ήμασταν στο 92,9 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα 10 με 12 με όλες τις επιτυχίες 90's του νέου. Μέχρι τότε θέλω να περάσετε πανέμορφα, να κάνετε τις βουτιές σας, να πάτε παραλία. Πήγαινε παραλία για μένα, γιατί εγώ δεν. Ξέρετε, να γελάσετε πολύ, εντάξει αυτό το κάνω, γελάω η αλήθεια είναι, και να δημιουργήσετε τις δικές σας έτσι καλοκαιρινές αναμνήσεις. Καλό Σαββατοκύριακο, ακολουθεί η Μαρία Γεωργάκη, ένα που είναι εδώ απέναντί μου. Και εμείς θα τα πούμε ξανά Δευτέρα μετά το Breakfast Show. Από την Ευρυδική Βαλαβάνη τεράστιο φιλί, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Bye!
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Συνέχεια στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με τον 10ο γύρο του να διεξάγεται σε μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες του προγράμματος και μία από τις πλέον αγαπημένες πίστες των οδηγών, το θρυλικό Spa Francorchamps στο Βέλγιο. Στα φιλικά της ημέρας, στο ποδόσφαιρο, η Fortuna Sittard αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Το WRC, λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, φτάνει στην Εσθονία. Το συγκεκριμένο ράλι αποτελεί τον έναν εκ των δύο ταχύτατων αγώνων του προγράμματος. Με ταχύτητες που ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, τα πληρώματα, εκτός από σταθερά, χρειάζονται να κάνουν τα πάντα με απόλυτη ακρίβεια.
1: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Είσαι στον Kiss.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
8: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
7: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
9: It's Bruno Mars.
10: It's Harry Styles.
11: It's Teddy Swims.
12: This is The Weeknd.
7: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
13: Ναι, μου ολοκληρή.
14: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σου κάνει ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
16: Αυτό είναι το παρεάκι του 92,9 Kiss. Καλώς ήρθατε και από μένα καλησπέρα λοιπόν. Είναι αυτό το πρωινό προς μεσημέρι Παρασκευής 17 Ιουλίου και θυμηθείτε, ακούτε τον καλύτερο. 92,9 Kiss, μια μεγάλη αγκαλιά για εσάς που περιμένετε πώς και πώς αυτές τις διακοπές. Το παίρνουμε μαζί αυτό το καλοκαίρι και έχω για εσάς πάρα πολύ ωραία τραγούδια και πάρα πολύ ωραία θέματα και σήμερα. Μαρία Γεωργάκη, να μέχρι τις 2.

Η The Best Tina Turner στο 92,9 Kiss. Καλοκαίρι με 92,9 Kiss και ετοιμαζόμαστε για τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, καθώς ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία. Σε αρκετές περιοχές, να ξέρετε, ο υδράργυρος θα αγγίξει ή θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οπότε οι ειδικοί συνιστούν πολλές ώρες σκιάς, νεράκι και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις μεσημεριανές ώρες. Εκτός και αν είμαστε σε κάποια παραλία, έτσι και δροσιζόμαστε. Δροσιζόμαστε με πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια στο 92,9 Kiss. Έρχεται αμέσως τώρα το Bailando που μας αρέσει πάρα πολύ, έτσι πολύ καλοκαιρινό. Σας περιμένω και στο Viber για να τα λέμε στο 6942 929 929.

0: Όλες οι επιτυχίες να είναι του Now στο 92,9. Κις. Δεν ξέρω τώρα αν γεμίζετε το κρεβάτι με μαξιλάρια όταν κοιμάστε. Πάντως η ψυχολογία λέει ότι ίσως δεν είναι μόνο θέμα άνεσης. Οι ειδικοί λοιπόν εξηγούν πως πολλοί άνθρωποι δημιουργούν μια μικρή φωλίτσα γύρω τους, γιατί αυτό τους προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας, χαλάρωσης και προστασίας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει αυτό για τα μωράκια που τους αρέσει να είναι πολύ πολύ φασκωμένα, έτσι, επειδή ήταν κάπως έτσι στην κυλίτσα. Φυσικά όλο αυτό δεν ισχύει για όλους, αλλά είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα θεωρία. Τώρα με τη ζέστη βέβαια και αυτό το καύσωνα, δεν νομίζω να θέλουμε να είμαστε και πολύ φασκωμένοι και γύρω-γύρω με μαξιλάρια. Αλλά τέλος πάντων, ο καθένας όπως εξυπηρετείται και βολεύεται. Στο 92,9 εκεί πάμε για ένα μικρό break και επανερχόμαστε.
1: Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Είσαι στον Kiss.
6: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50

Μέλανη Φιώνα και Monday Morning στο 92,9 Kiss. Και μάλιστα το πρωί της Δευτέρας θα ξέρουμε ποιος έχει πάρει και το Μουντιάλ. Και αφού είμαστε λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ, θα σας πω μια απίθανη ιστορία πραγματικά από τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Πριν από σχεδόν 20 χρόνια, παιδιά, ο 20χρονος τότε Μέση συμμετείχε σε μια φιλανθρωπική φωτογράφηση της UNICEF. Okay? Οι οικογένειες λοιπόν που θα φωτογραφίζονταν με τους παίκτες της Μπαρτσελόνα τότε είχαν επιλεγεί με κλήρωση και μία από αυτές ήταν η οικογένεια του μόλις 6 μηνών Λαμίν Γιαμάλ. Στις φωτογραφίες λοιπόν είναι ο Μέση, ο οποίος κρατάει ένα μωρό που το κάνει μπάνιο, και αυτό το μωρό είναι ο Γιαμάλ σε μία μικρή μπανιέρα. Σήμερα λοιπόν, σχεδόν 2 δεκαετίες μετά, οι δυο τους, Μέση και Γιαμάλ, ετοιμάζονται να βρεθούν αντίπαλοι στον τελικό του Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία, την Κυριακή αυτή. Για πρώτη φορά λοιπόν, Μέση, ο Μέση που είναι τώρα 39, που είχε αγκαλιά τον Γιαμάλ, που είναι τώρα 19, σε μία από τις πιο απίστευτες συμπτώσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Πάμε να ακούσουμε τώρα Michael Jackson.

90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss. Game.

0: I drove all night από Celine Dion στο 92,9 Kiss. Και να ξέρετε, αύριο θα πάρουμε τον αέρα μας. Ο 92,9 Kiss με την Ελένη Νικολάου θα εκπέμπει ολοζώντανα παρέα με την Inventor από τις 12 στις 2 το μεσημέρι στο κατάστημα Κοτσόβολο στο Mall Athens. Οπότε θα πάμε όλοι να γνωρίσουμε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Μπορείτε να τις αποκτήσετε κι εσείς με άτοκες δόσεις και να μπείτε και στην κλήρωση για έναν αφιγραντήρα Inventor για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% παρακαλώ. Οπότε γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People.
1: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
1: Είσαι στον Kiss.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
12: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
13: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
1: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
14: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
15: It's Bruno Mars.
16: It's Harry Styles.
17: It's Teddy Swims.
18: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
19: Ναι, μου ολόκληρη.
20: Τι φοβερό, νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Και η αλήθεια είναι αυτή, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με 92,9 Kiss, όλα πάνε καλύτερα και διάβαζα ότι ούτως ή άλλως ο Ιούλιος θεωρείται μήνας εξωστρέφειας, φλερτ και νέων γνωριμιών. Οι αστρολογικές προβλέψεις λένε ότι η διάθεση ανεβαίνει, οι κοινωνικές επαφές αυξάνονται και δεν αποκλείονται επιστροφές από το παρελθόν. Για ετοιμαστείτε σιγά σιγά, με έμπνευση πάντα, με 92,9 Kiss. Είμαι η Μαρία Γεωργάκη, ένα μέχρι τις δύο παρέα.

Pump It από Black Eyed Peas στο 92,9 Kiss. Πάμε τώρα στην αισθησιακή έτσι Lana Del Rey, η οποία φαίνεται πως έχει μεγάλα σχέδια, παιδιά. Γιατί διάβαζα κάποια πράγματα έτσι που αποκάλυψε και ετοιμάζει όχι ένα αλλά δύο νέα άλμπουμ. Κάποια όρεξη υπάρχει, έτσι. Με το πρώτο να αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες. Οι θαυμαστές της φυσικά και εγώ μέσα, μου αρέσει πάρα πολύ η Lana, έχουν ήδη ξεσηκωθεί στα social media, αφού η τραγουδίστρια υπόσχεται νέο ήχο, αλλά πάντα με αυτή τη γνώριμη κινηματογραφική αισθητική της που μας αρέσει πάρα πολύ. Σε αυτό το αισθαντικό που έχει στη φωνή της. Alex Warren για τη συνέχεια στο 92,9 Kiss.

0: εποχής Artist Spotlight.
1: Ο ιδρυτής του MySpace, Chris DeWolf, αναφέρει στο ντοκιμαντέρ που θα βγει μέσα στο 2026 ότι είναι περήφανος για την επίδραση που άσκησε το MySpace στη μουσική βιομηχανία. Η Katy Perry άνοιξε λογαριασμό στο MySpace, δημιούργησε το κοινό της, όπως λέει, στην πλατφόρμα, μιλούσε με τον καθένα από τους θαυμαστές της ξεχωριστά, αλλά και η Taylor Swift μπήκε πολύ νωρίς, περίπου την εποχή που κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ και ο κόσμος δεν ήξερε πραγματικά ποια ήταν.
0: Για περισσότερα νέα, ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss.
2: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Να ποστάρω, feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός, γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι στον Kiss.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Όλες οι επιτυχίες 90's του Now στο 92,9 Kiss. Και ξέρετε τι μου αρέσει περισσότερο πραγματικά στον Ιούλιο και γενικά στο καλοκαίρι και τον Αύγουστο είναι ότι κοιμόμαστε παραπάνω και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Η μέγιστη ύπναρου Jennifer Lopez και On The Floor στο 92,9 Kiss. Φυσικά πώς νομίζετε ότι κρατιέται? Κοιμάται πάρα πολύ καλά. Ωραίες ώρες, όχι κάτι 2-3 τη νύχτα που κοιμάμαι κι εγώ. Αυτό δεν είναι σωστό, αλλά ωραίες ώρες. Δηλαδή ξεκινάει να βάζει το κανένα ξυπνητήρι φυσικά στις 11 το βράδυ, στις 10 το βράδυ. Κοιμάται σωστά. Έτσι και ξυπνάει μετά από 9 ώρες 10. Το ευχαριστιέται. Καλά, δεν είναι μόνο αυτό. Κάνει και τα ωραία τα πειραγματάκια, αλλά τρέφεται και σωστά με ωραία φρουτάκια. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε και τα καλύτερα καλοκαιρινά φρούτα με πολύ νερό και λίγη ζάχαρη. Λίγο καρπουζάκι, λίγο πεπονάκι, φραουλίτσες και ροδάκινα είναι τα καλύτερα φρούτα που ενυδατώνουν, χορταίνουν χωρίς να μας επιβαρύνουν ιδιαίτερα. Αν θέλουμε να γίνουμε όλες έτσι, Jennifer Lopez.

0: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα από Kings of Leon και Sex on Fire στο 92,9 Kiss. Μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Μαρία Γεωργάκιανα και έρχεται με κέφι και ζωντάνια ο Γιώργος Λάζαρος, έτσι να σας δροσίσει με 92,9 επιτυχίες. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα αμέσως μετά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Πολλά φιλιά.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
13: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
15: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
14: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
16: It's Bruno Mars.
17: It's Harry Styles.
18: It's Teddy Swims.
19: This is The Weeknd.
14: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
20: Ναι, μου ολόκληρη.
21: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
22: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
23: Σήμερα που είναι Παρασκευή, χαμογελάμε λίγο παραπάνω. Γεια σας, ακούμε πάντα 92,9 Kiss και την επόμενη ώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας. Εννοείται ότι θα μάθετε τα πάντα για τους υπόλοιπους διαγωνισμούς μας. Τώρα θα ακούσουμε Lady Gaga, θα ακούσουμε Script, Pet Shop Boys και πολλούς άλλους. Έχουμε νέα για μουσική, συμβουλές υγείας και προτάσεις για application στην παρέα Γιώργη.

7 Ιουλίου στο 92,9 Kiss, σε άνοδο το θερμόμετρο το Σαββατοκύριακο και την Τρίτη διαβάζω θα αρχίσουν τα σαραντάρια. Εσύ αν ψάχνεις τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητό θα τα βρεις στο horizon.gr. Η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής, κάθε μήνα μεταφέρει τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο. Καλέστε το 13803 για να σας ενημερώσουν. Τώρα θα ακούσουμε τη Λίκη Λί. Σε λίγο έρχονται και οι Måneskin στον 92,9 Kiss.

0: επιτυχής Artist Spotlight.
1: Pop House και οι κληρονόμοι του Avicii παρουσίασαν την Avicii Community, μια πλατφόρμα που περιγράφουν ως την επίσημη στέγη για τους θαυμαστές του αείμνηστου Σουηδού DJ. Ο ιστότοπος λοιπόν αξιοποιεί αδημοσίευτο οπτικό υλικό και στοιχεία από το αρχείο, προκειμένου να προσφέρει στους εγγεγραμμένους θαυμαστές βαθιές και προσωπικές αναλύσεις της μουσικής και των έργων που σημάδευσαν τη δημιουργική πορεία του καλλιτέχνη. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε το Sway, θα ακούσουμε και το How Deep Is Your Love. Μείνετε μαζί μας στο 92.
0: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9

0: 19 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
1: Tapas, churros, Plaza Mayor, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
10: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
9: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

κάθε ώρα. Κάθε Σαββατοκύριακο απολαμβάνουμε εδώ στον 92,9 Kiss επιτυχίες 90's to now για 55 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Δεν το χάνουμε με τίποτα αυτό. Συνεχίζουμε με Cosheen, με Madonna και Taylor Swift που παντρεύτηκε πριν λίγες ημέρες όπως ξέρετε, με αποτέλεσμα τα σκουπίδια από τη δεξίωση να γίνουν συλλεκτικά και να πωλούνται στο ίντερνετ. Άλλο και αυτό. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: καιρό, έτσι, ήταν στην παρέα μας εδώ στον 92,9 Kiss. Εσείς μπείτε στο site μας kiss929.gr, θα πάρετε έτσι μέρος στον διαγωνισμό «Πες το και φύγες» για να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τις μεγαλύτερες εταιρείες για το νησί που θέλετε. Κάνουμε δύο κληρώσεις κάθε μέρα, μία στο Breakfast Show και μία σε κάποια από τις άλλες εκπομπές. Τώρα θα κάνουμε μία σύντομη βόλτα στην αγορά. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Sunrise Avenue και τον Somber εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα, άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
11: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μαζόγλου πες. more.com.info.gr.
15: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
17: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
16: 4 συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
20: It's Teddy Swims.
21: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
22: Ναι, μου ολοκληρή.
23: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Το ρολόι μας δείχνει 3 και όπως πάντα ακούμε 92,9 Kiss. Σε λίγο θα μάθετε πώς θα διεκδικήσετε το Fuel Pass και λίγο αργότερα θα παίξετε όπως κάθε μέρα για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan. Τώρα θα ακούσουμε Sunrise Up και θα ακούσουμε Somber, Celine Dion και πολλούς άλλους. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

Παρασκευή στο 92,9 Kiss και στις 5 θα διεκδικήσετε όπως κάθε απόγευμα το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλην. Αν όμως δεν θέλετε να χάνετε Gigabyte, μπείτε στο horizon.gr να μάθετε τα πάντα για το data rollover της Horizon. Κάθε μήνα μεταφέρει στον επόμενο τα Gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου για κινητά. Τώρα θα ακούσουμε τον Rag & Bone Man, σε λίγο έρχεται και ο Terry Swims μαζί με τον David Guetta. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

Θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου ακούμε 92,9 Kiss και... Θυμηθείτε και σήμερα.

0: έρχονται, όπως γνωρίζετε, γίνονται δεκτές συμμετοχές μόνο από κατοίκους Αττικής. Συνεχίζουμε με τον Χιούγκελ και τον Hathaway. Θα τους ακούσουμε σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
2: Έλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Είσαι στον Kiss.
8: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

17 του μήνα στον 92,9 Kiss και η νέα εξέλιξη στο online dating λέγεται Overtone. Είναι λοιπόν η νέα εφαρμογή γνωριμιών που δουλεύει με τεχνητή νοημοσύνη. Παρακαλώ, και δεν έχει προφίλ ούτε φωτογραφίες. Σου προτείνει η τεχνητή νοημοσύνη άτομα που σου ταιριάζουν, λέει, εξηγώντας και τους λόγους μάλιστα. Νομίζω ότι ξεφεύγουμε λίγο, θα δείξει. Δεν κυκλοφορεί ακόμα πάντως το Overtone, μην το ψάχνετε. Συζητιέται πάντως αρκετά στο ίντερνετ. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τη Lady Gaga, σε λίγο θα ακούσουμε και τη Share εδώ στο 92,9 Kiss.

0: Λίγο πριν από τις 4 στον 92,9 εκεί στο γεύμα εργασίας κέρδισε σήμερα ο Ανδρέας και οι πιο όμορφες γιορτές είναι αυτές που μαζεύεται μεγάλη παρέα. Σε ακριβώς αυτές τις στιγμές λοιπόν η Pizza Fans τρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα mini burgers. Έχει την τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία. Από τα απλά και αγαπημένα mini kids burgers και mini kids chicken burgers για τα παιδιά μέχρι τα mini chicken burgers και mini cheeseburgers με λιωμένο τσένταρ και bacon για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει 3 mini burgers και πατάτες και μπορείτε να δοκιμάσετε με τη νέα προσφορά της Pizza Fan 3 mini kids chicken burger με πατάτες μαζί με τη φανταστική sweet pizza crunch μερέντα Oreo strawberry μόνο με 13,90. Μπείτε στο pizzafan.gr στο app και κάντε τη μέρα μία μικρή γιορτή. Σε λίγο θα ακούσουμε Louis Capaldi, θα ακούσουμε και Robert Miles. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 kiss.
1: Sports News, powered by Bet365.
0: Συνέχεια στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με τον 10ο γύρο του να διεξάγεται σε μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες του προγράμματος και μία από τις πλέον αγαπημένες πίστες των οδηγών, το θρηλυκό Spa Francorchamps στο Βέλγιο. Στα φιλικά της ημέρας, στο ποδόσφαιρο, η Fortuna Sittard αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Το WRC, λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, φτάνει στην Εσθονία. Το συγκεκριμένο ράλι αποτελεί τον έναν εκ των δύο ταχύτατων αγώνων του προγράμματος. Με ταχύτητες που ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, τα πληρώματα, εκτός από σταθερά, χρειάζονται να κάνουν τα πάντα με απόλυτη ακρίβεια.
1: Sports News, powered by Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Είσαι στον Kiss. Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
11: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
12: It's Bruno Mars.
13: It's Harry Styles.
14: It's Teddy Swims.
15: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
16: Δεν είμαι ολόκληρη.
17: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ.
12: τόσο καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
14: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
0: Κίνηση βλέπω τώρα στον Κηφισό, στην έξοδο της Αθηνών, στο κέντρο και στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Αθήνα. Η ώρα έφτασε 4:01, ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Σε λίγο έχουμε συμβουλές επιβίωσης στον καύσωνα και αυτή την ώρα θα μάθετε πώς θα παίξετε για τη νέα Kiss My Weekend απόδραση. Τώρα θα ακούσουμε Louis Capaldi και Robert Miles στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

Θυμηθείτε και σήμερα Παρασκευή 17 του μήνα, ακούμε 92,9 κύς και έρχεται βεβαίως καύσωνας στις επόμενες ημέρες. Το ξέρουμε, θυμόμαστε εμείς να πίνουμε πολύ νερό, να κάνουμε χλιαρά ντουζ όποτε γίνεται, να τρώμε ελαφρά και να προτιμάμε τη σκιά αν είμαστε έξω. Τώρα ακούμε τους Coldplay, σε λίγο έρχεται η Ava Max, έρχονται και οι Bon Jovi εδώ στο 92,9 κύς.

Και σήμερα Παρασκευή ακούμε 92,9 Kiss και αύριο στην εκπομπή του Κώστα 10 με 2 θα γίνει κλήρωση για εισιτήρια της ΑΝΕΚ για Κρήτη με δίκλινη καμπίνα και εισιτήριο για το μεταφορικό σας μέσο. Γι' αυτό μπείτε στο Instagram μας και δηλώστε συμμετοχή. Η ΑΝΕΚ Lines εδώ και σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία βεβαίως της κριτικής κουλτούρας. Και αν θέλετε να γίνει η εμπειρία σας ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτηση όπως Wi-Fi on board με μείον 10% και γεύματα με ως μείον online κράτηση όπως Wi-Fi on board με μείον 10% και γεύματα με

0: Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

Παρασκευή στον 92,9 Κις και τώρα που το air condition στο αυτοκίνητο είναι απαραίτητο. Θυμόμαστε τι λένε οι μηχανικοί για τη σωστή χρήση του. Δεν το ανάβουμε λοιπόν όταν ανάψουμε τον κινητήρα, αλλά λίγα λεπτά αργότερα και το σβήνουμε πριν σβήσουμε τον κινητήρα. Θυμόμαστε μάλιστα να πηγαίνουμε και για έλεγχο του κλιματιστικού για να μην έχουμε τίποτα εκπλήξεις τώρα με την πολύ ζέστη. Συνεχίζουμε με τον Die With A Smile, σε λίγο θα ακούσουμε και τον Blue, ακούμε πάντα 92,9 Κις.

0: 3 λεπτά πριν από τις 5, μείνετε εδώ στον 92,9 Kiss. Λίγο ξεκινάει το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που έχουν για εσάς το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήν. Την Δευτέρα θα είμαστε ξανά μαζί. Καλό ξεκούραστο και δροσερό Σαββατοκυριακό να έχουμε, φιλιά.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
6: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Είσαι στον Kiss.
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
11: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά!
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
17: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
16: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
18: It's Bruno Mars.
19: It's Harry Styles.
20: It's Teddy Swims.
21: This is The Weeknd.
16: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
22: Ναι, μου ολοκληρή.
23: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
24: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
16: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Παρασκευή επιτέλους, 17 Ιουλίου. Είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time μόλις ξεκίνησε.
25: Καλησπέρα, Ελένη.
16: Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Για τις επόμενες 2 ώρες, λοιπόν, θα ακούσετε τα καλύτερα από εμάς, όπως τι είναι το τυρί τιτίμ.
25: Τι τυρί κασέρι, τι τυρί τριμμένο. Θα δώσουμε καύσιμα αξίας 50 ευρώ από το Kiss Fuel Pass και την Ελλήν.
16: Και φυσικά θα παίξουμε όνομα αυτό το ζώο πράγμα ακούγοντας τις μεγαλύτερες 90s του Now. 92.9. Επιτυχίες.
25: Μπράβο.

0: Θυμηθείτε σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, ακούμε 92,9 και γιορτάζει και η Μαρίνα σήμερα.
1: Βέβαια, μεγάλη γιορτή της Αγίας Μαρίνας.
0: Μαρίνα Μαρίνος, λοιπόν. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση φωτιάς σε Αττική, Εύβοια, νησιά Αιγαίου και Κρήτη σήμερα.
1: Να είμαστε προσεκτικοί, παιδιά, γιατί δεν θέλουμε άλλες φωτιές.
0: Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Δεν το λες και λίγο. Αύριο θα πάει 38 και μέχρι την Τρίτη θα κοιμανθεί εκεί 38, 37, 39.
1: Ναι. Μια χαρά.
0: Μέχρι την ερχόμενη Τρίτη.
1: Μετά αλλάζει το σκηνικό πάλι.
0: Μετά θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά, γύρω στους 10 βαθμούς λέει. Αλλά αυτές τις μέρες θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Και να είμαστε βέβαια και προσεκτικοί όσον αφορά τις πυρκαγιές. Τώρα, πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Ο Κηφισός προς τον Πειραιά κολλάει μόνο στο Περιστέρι, ενώ προς Λαμία από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, η Αττική Οδός προς το Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Γαλάνδρη, ενώ προς Ελευσίνα. Από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση, εκεί που βγαίνει στην Εθνική Οδό Αθηνολαμίας, δηλαδή. Η Κηφισία στο Ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Ελλήμου Κατεχάκη στον Καρέα. Η Ποσειδώνος στο Καλαμάκι και με αρκετά προβλήματα είναι αυτή την ώρα η Σταδίου, η Βασιλής Αμαλίας, η Αρδετού και η Αλεξάνδρας.
0: Τέλεια. Πάμε να ακούσουμε Google Dolls τώρα και μετά, αμέσως μετά, θα δώσουμε και καύσιμα. Θα γεμίσετε με 50 ευρώ. Το ρεζερβουάρ σας με καύσιμο που θέλετε από την Ελλήν και τον Kiss φυσικά. Έρχεται το Kiss Fuel Pass αμέσως μετά.
2: Kiss Drive Time 92,9 Kiss.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν δυνατά στο 92,9 εκείς. Παίζει και κάτι άλλο, τουρισμός για όλους, ε. Ανοίγει η πλατφόρμα σε λίγο. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Η πλατφόρμα η αγαπημένη σου.
1: Η πλατφόρμα, ναι, το ξέρω.
0: Και οι δικαιούχοι, λέει, θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα βέβαια με την κατηγορία στην οποία ανήκουν. Να πούμε όμως ότι τα οικονομικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί.
1: Ναι, και αυτό είναι μεγαλώσει.
0: Πάρα πολύ καλό. Και τώρα ήρθε η ώρα
1: για τα καύσιμα.
0: Ακριβώς. Οπότε, σκεφτείτε πώς τελειώνει η πινακίδα του οχήματός σας. Θέλουμε τους τρεις τελευταίους αριθμούς. Γιατί θα ακούσουμε τρεις αριθμούς τώρα, τυχαίους, και μπορεί να είναι δικοί σας. Τότε θα σας βάλουμε καύσιμα 50 ευρώ.
2: Kiss Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήν. Οι τυχεροί αριθμοί είναι
3: 1, 9, 2
1: 192, αυτό ψάχνουμε σήμερα. 192.
0: Να ανοίξω και το μικρόφωνο μου.
1: Ναι, καλό θα ήθελα.
0: Λοιπόν, ποιος έχει πινακίδα που τελειώνει σε 192? Ποιος, ποια, δεν ξέρουμε. Τηλεφωνήστε μας στο 210-80-50.000 για να μάθουμε ποιος ή ποια έχει πινακίδα που τελειώνει σε 192, γιατί θέλουμε να σας δώσουμε καύσιμα.
1: Ναι, έχετε βέβαια όπως πάντα περιθώριο 5 λεπτά, αλλά μην το πολύ καθυστερείτε.
0: Ναι, έτσι, γιατί βγαίνουν διάφορα πράγματα. Ναι. Στην πορεία αρκετοί βγαίνουν, οπότε συνήθως δίνουμε στον πρώτο. Όχι συνήθως, πάντα στον πρώτο. Εάν λοιπόν η πινακίδα τελειώνει σε 192, καλέστε τώρα στο 210-80-50.000, καύσιμα 50 ευρώ σας περιμένουν.

0: Jerry Halliwell, It's Raining Men. Καλό θα ήταν λίγο να βρέξει. Ναι. Μάλλον όχι, δεν θα ήταν καλό. Από την έννοια ότι έχει πάρα πολύ ζέστη και αυτό σημαίνει ότι μετά την βροχή θα έκανε ακόμα περισσότερη ζέστη.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ξέρεις, με την βροχή. Ε?
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Αυτό.
0: Όχι, όχι, να μην βρέξει ακόμα, αλλά να μην φυσάει. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και είπαμε ότι έχουμε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές. Κατά τα άλλα, όμως, επειδή θα έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο εμείς θα είμαστε κάπου δροσερά. Mm-hmm. Πάρα πολύ δροσερά. Και θα έχουμε τη δροσούλα μας, θα έχουμε μουσικές να είναι στο Now, θα έχουμε διάθεση. Θα έρθετε λοιπόν να μας δείτε στο The Mall Athens. Είμαστε στον Κοτσόβολο, στο κατάστημα εκεί, μαζί με την Inventor, για να μάθουμε τα πάντα για τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI.
1: Μάλιστα, μπορείς να αποκτήσεις τώρα με άτοκες δόσεις και να μπεις και στην κλήρωση για έναν εφιγραντήρα Inventor.
0: Οπότε ελάτε μαζί μας, το Σάββατο σας περιμένουμε 12 με 2. Ζωντανά από το The Mall Athens, από το κατάστημα Κοτσόβολος μαζί με την Inventor. Σας περιμένουμε όλους. Θα περάσουμε φανταστικά και φυσικά δροσερά.
2: Σε ποιο νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Είσαι στον Kiss. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα

0: Για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Edward Maya, Stereo Love, εδώ στο 92,9 και μόλις επιτυχίες 90's του Now, καλοκαιράκι, βρισκόμαστε προς το τέλος πια του Ιούλη.
1: Εντάξει.
0: Περάσαμε τη μέση του. 17 Ιουλίου σήμερα, ακούτε 92,9 Kiss και τώρα που θα πάτε διακοπούλες, πολλοί από εσάς σε κάποιο νησί, μήπως πρέπει να μάθετε τι είναι το τυριτιτίν.
1: Θα χρειαστεί οπωσδήποτε.
0: Ακούγεται πολύ αστείο.
1: Τυριτιτίν.
0: Αστείο ακούγεται επίσης και το σαλατούρι,
1: ναι.
0: Και τα γιαπράκια και η μόστρα και τα σουγάνια.
1: Έτσι.
0: Σουγάνια μου κάνουν σαν εργαλείο.
1: Όχι, δεν είναι εργαλείο.
0: Το τυριτιτίν μου κάνει σαν τραγούδι.
1: Ναι.
0: Μπράβο, άμα το ξεχάσω και πάω στη Σύρο, αυτό θα θυμηθώ.
1: Ναι.
0: Που κάναμε μαζί. Θα τους κάνω έτσι.
1: Θα καταλάβουν αμέσως οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Θα πούνε ότι κάτι δεν πάει καλά με το. Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το τυριτιτίν?
1: Είναι απλά ομελέτα με κολοκυθάκια. Αλλά έτσι λέγεται στη Σύρο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έχει καθιερωθεί. Τυριτιτίν.
0: Ωραία, το μάθαμε κι αυτό. Τι είναι το σαλατούρι?
1: Το σαλατούρι είναι σαλάτα με σαλάχι.
0: Δεν θα την έτρωγα.
1: Στην Πάρο αυτό συνηθίζεται.
0: Έχεις φάει ποτέ σαλάχι?
1: Όχι.
0: Ούτε εγώ. Δεν θέλω να δοκιμάσω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σαλάτα με σαλάχι.
1: Μπορεί να σ' αρέσει όμως. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Το σαλάχι.
1: Μπορεί και να είναι καλό.
0: Όχι.
1: You'll never know. Όχι. Επιμένει. Εντάξει, okay.
0: Όπως και σαλιγκάρια δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου.
1: Ωραία, να δοκιμάσεις.
0: Ούτε πρόκειται.
1: Να δοκιμάσεις μελαχρινό, είναι ό,τι πρέπει για σένα.
0: Το μελαχρινό τι είναι?
1: Είναι καρυδόπιτες στην άξο.
0: Ναι, ρε, έτσι τις λένε.
1: Ναι, οπότε θα το δοκιμάσεις.
0: Φέρε μου ένα μελαχρινό, θα πω και θα μου φέρουν καρυδόπιτα στην άξο.
1: Ναι, ναι. Τώρα βέβαια, εάν στα Χανιά πεις φέρε μου μία τούρτα. Δεν θα σου φέρουν.
0: Κάνω δίαιτα, δεν μπορώ να φάω τούρτα.
1: Δεν θα σου φέρουν την τούρτα.
0: Τι θα μου φέρουν?
1: Είναι πίτα γεμιστή με κρέατα που περίσσεψαν από το γιορτινό ή το χτεσινό τραπέζι. Δηλαδή αρνί, κατσίκι, μοσχάρι, ό,τι να είναι.
0: Τα τρώω αυτά όλα.
1: Με ξινομιζήθρα, στάκα, δυόσμο και μπόλικο σουσάμι από πάνω. Αυτή είναι η τούρτα.
0: Η τούρτα, ε.
1: Σι ελόρια με έπιασε.
0: Και εμένα.
1: Είναι απίστευτο.
0: Εγώ γι' αυτό έβαλα να τα πει εσύ. Λοιπόν, μετά έχουμε τα γιαπράκια, άντε θα σε βοηθήσω.
1: Ναι.
0: Είναι λιλιπούτια ντολμαδάκια.
1: Όπου μου αρέσουν, τρελαίνω.
0: Φαντάζεσαι τώρα κάτι μικρούλια
1: πολύ
0: θα
1: είναι. Πολύ μικρά, ναι.
0: Θα το πει, θα τα τσακίζει γιατί θα είναι και πάρα πολύ νόστιμα.
1: Ωρε φίλε. Είναι κυριολεκτικά, όχι μία μισή μπουκιά είναι αυτή. Κλάτσε κατευθείαν.
0: Μετά είναι η μόστρα.
1: Καλά, είναι.
0: Ο μικονιάτικος ντάκος με παξιμάδια.
1: Ναι.
0: Ντομάτα και κοπανιστή.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο και αυτό ακούγεται. Ωραίο. Και τέλος τα σουγάνια.
1: Αυτό, παιδιά, δεν το έχω ξανακούσει και δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στη Μυτιλίνη να το δοκιμάσω.
0: Πες τι είναι.
1: Είναι γεμιστά κρεμμύδια, κρεμμυδοντολμάδες. Απίστευτο.
0: Σ' άρεσε.
1: Γεμιστά κρεμμύδια, ναι. Εσύ δεν θα ήθελες να το δοκιμάσεις?
0: Δεν καίγομαι. Με τα γεμιστά κρεμμύδια.
1: Γιατί, ωραίο θα είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν ξέρω πώς τα διάζουν τα κρεμμύδια.
0: Έλα, εύκολο.
1: Και πώς μένει, για να μείνει χώρος είναι μέσα να βάλεις.
0: Εύκολο είναι, μωρέ.
1: Staff.
0: Εύκολο είναι.
1: Αφού είναι όλο layers, όλο τέτοιο. Δηλαδή, το κρεμμύδι δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να το διάσεις.
0: Εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Το θέμα είναι πως πιστεύω θα είναι πολύ νόστιμο. Γιατί το κρεμμύδι γενικά είναι γλυκό. Και άμα είναι κάποια κρεμμύδια είναι γλυκά, οπότε λογικά αυτό θα είναι πάρα πολύ νόστιμο.
1: Γενικά πρέπει να είναι πολύ ωραίο πιάτο αυτό.
0: Ναι. Ετυμένο. Και εμείς τώρα γιατί τα είπαμε όλα αυτά τα πιάτα?
1: Δεν ξέρω, γιατί μας έχει πιάσει τρέλα. Είναι καλοκαίρι.
0: Είναι καλοκαίρι και μάλλον ρευόμαστε τις διακοπές.
1: Τυριτιτί
0: μάλλον
1: μου.
0: Εμένα το τυριτιτί μου μείνε.
1: Είπαμε, θα το παραγγείλεις τυριτιτί μου. Χορεύοντας. Έτσι.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, εδώ στο 92,9 εκείς, με όλες τις επιτυχίες 90's του Now. Μέσα στο κατακαλό καιρό, μένουμε στην Αθήνα. Τι κάνουμε το βραδάκι? Πάμε σε ένα DJ Fridays για να δοκιμάσουμε τις 4 νέες καλοκαιρινές γεύσεις των κοκτέιλς.
1: Υπάρχει το δροσερό gin berry, το απολαυστικό spicy melon cooler, το καλοκαιρινό summer love και το καταμάχητο golden sunset.
0: Με ρωτήσεις ποιο θα δοκιμάσεις πρώτο.
1: Όλα θα το δοκιμάσεις ούτως ή άλλως.
0: Δεν υπάρχει πρώτο και δεύτερο.
1: Ναι.
0: Τώρα, αν εσείς θέλετε να δοκιμάσετε και αυτά, αλλά και να απολαύσετε και ένα ωραιότατο γεύμα αξίας 50 ευρώ στα DJ Fridays, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι απλά να μας τηλεφωνήσετε τώρα στο 210-80-50.000 για να παίξετε μαζί μας όνομα, φυτό, ζώο, πράγμα. Και αν μας κερδίσετε, θα σε έχουμε τραπεζάρα στα DJ Fridays. Τι έχουμε τώρα? Kylie Minogue.
1: Kylie.
0: And get you out of my head.

0: Minogue, Can't Get You Out of My Head, λοιπόν, και ήρθε η ώρα να παίξουμε το αγαπημένο μας.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Με ποιον παίζουμε, καλησπέρα.
2: Με τη Λεωνή.
3: Καλησπέρα.
0: Λεωνή, πρώτη φορά έχω αυτό το όνομα.
3: Είδατε τι ωραίο όνομα έχω.
0: Πολύ καλό.
2: Ωραίο.
0: Δεν το ξεχνάς το όνομα.
2: Ιδιαίτερο.
3: Όχι, είναι, σου μένει.
0: Ναι, Λεωνή, που βρίσκεσαι αυτή την ώρα.
3: Στη δουλειά.
0: Α, στη δουλειά. Ωραία. Okay. Όταν τελειώνεις με το καλό.
3: Το βράδυ.
0: Το βράδυ. Γιατί ρίση, τι δουλειά είναι αυτή που πάει μέχρι το βράδυ.
3: Είναι νοσοκομείο, είναι βάρδια.
2: Α, μάλιστα. Okay.
3: Είναι απογευματινή βάρδια.
0: Μάλιστα. Ωραία.
3: Καλό
0: κουράγιο.
2: Καλή δύναμη, βέβαια.
0: Και δύναμη.
3: Θα τα ακούω.
0: Λοιπόν, Λεωνή μου, παίζουμε.
3: Πολύ, να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Παίζουμε με το γράμμα Χ. Εντάξει.
3: Με το Χ.
2: Α, παπά, ναι, ναι. Γιατί...
0: Όχι, γι' αυτό το λέω αργά, για να πάρεις το χρόνο σου λίγο να σκεφτείς.
3: Πάμε.
0: Έλα, πάμε λοιπόν. Ένα επάγγελμα από Χ.
3: Θα το βρούμε.
0: Επάγγελμα από Χ.
3: Χρωματοπόλης.
2: Ένα φυτό.
3: Χρωματοπόλης.
2: Φυτό, καλέ.
3: Ένα φυτό.
0: Είναι η ανατολική έκδοση του ατμόλουτρου και θεωρείται η υγρή έκδοση της σάουνας. Λεωνή.
3: Χαμάμ.
2: Μπράβο, ο χαιρετισμός και με το δώσιμο των χεριών.
3: Χαμάμ.
2: Ο χαιρετισμός με το δώσιμο των χεριών σε συναντήσεις.
3: Χειραψία.
0: Ένα όνομα.
3: Χειραψία.
2: Γιατί.
3: Χάρης.
2: Ένα ζώο.
3: Χάρης. Ένα ζώο. Χταπόδι.
0: Το αντίθετο της λύπης. Το αντίθετο της λύπης.
2: Εμείς ακούμε.
3: Χαρά. Χαρά.
2: Ναι, προφανώς υπάρχει πρόβλημα στη γραμμή. Γιατί επαναλαμβάνει, χάνει χρόνο άδικα.
3: Στη γραμμή, ναι, εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Στοπ. Το αγροτεμάχιο γης.
3: Ναι, μωρέ.
0: Άκουσε, μην επαναλαμβάνεις, απλά άκουσε τις εκφωνήσεις που σου δίνουμε. Το αγροτεμάχιο γης που προορίζεται κυρίως για καλλιέργειες. Πώς λέγεται.
3: Χωράφι.
2: Ένα αντικείμενο.
3: Χωράφι. Χαλή.
0: Και μία πόλη.
3: Χονολουλού.
0: Χανιά. Πρέπει να έχει καθυστέρηση, κάτι γίνεται.
2: Ναι, κάτι γίνεται, γιατί δεν το ξέρει η γυναίκα. Απλά επαναλαμβάνει και...
3: Κάτι γίνεται, τώρα εδώ πέρα δεν έχουμε και πολύ καλό σήμα. Είμαστε λίγο υπόγειο.
0: Εν τω μεταξύ, Λεωνή, στο επάγγελμα θα μπορούσε να πεις και χειρουργός, έτσι. Σε νοσοκομείο είσαι.
2: Που είσαι εκεί, σε αυτό το περιβάλλον.
3: Δεν είμαστε χειρουργοί.
2: Όχι εσύ, αλλά.
3: Αφήστε, μην το κομελετάτε τέτοια ώρα. Μα αφήστε, μα ξεχάσουμε λίγο.
0: Τι θα κάνουμε με τη Λεωνή και την παρέα της που της φύριζε τις απαντήσεις.
2: Εγώ λέω να τις το δώσουμε τις Λεωνής.
0: Έτσι λες.
2: Έτσι λέω. Ορίστε, πανηγυρίζουν όλοι. Εντάξει.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τίποτα.
3: Αχρίαστοι να είμαστε.
0: Ναι. Αυτό
3: να είστε καλά, να μας κάνετε παρέα στις δύσκολες βάρδιες.
0: Εμείς να σας κάνουμε παρέα, εσείς όχι.
3: Να είστε καλά.
2: Ναι, σωστό.

0: Τέλη της δεκαετίας του 90, τα πιο δυνατά ντουέτα που ακούσαμε τότε. Έρος Ραματσότη και Τίνα Τέρνερ, Cosa de la Vita, Can't Stop Thinking of You, εδώ στο 92,9, εκεί μόλις το θυμηθήκαμε. Και εμείς με τον Αλέξανδρο εδώ θυμηθήκαμε. Αύριο ο Κώστας ο Ζητόπουλος στην εκπομπή του θα κάνει κλήρωση στο τέλος και θα δώσει σε κάποιον από εσάς εισιτήρια NEC για Κρήτη με δίκλινη εσωτερική καμπίνα και το εισιτήριο για το μεταφορικό σας μέσο.
1: Τι ωραία με την NEC Lines.
0: Ο διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του Kiss, οπότε μπαίνετε και ακολουθείτε τα βήματά του. Μην χάσετε την ευκαιρία αυτή αν θέλετε να ταξιδέψετε για Κρήτη.
1: Και μάλιστα όταν θα κάνετε την online κράτησή σας για να γίνει η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, μπορείς να επιλέξεις πρόσθετες υπηρεσίες όπως Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με έως 20% στο αλακάρτ εστιατόριο.
0: Έλιο. Ανέκ Λάιν λοιπόν με τον αέρα του τόπου της. Και εμείς τώρα με έναν άλλον αέρα. Τελείως καλοκαιρινό εδώ στο 92,9 και εκεί σ' ακούμε Νίνα Σιμών. Αυτό είναι το Σίνερμαν.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Συνέχεια στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, με τον 10ο γύρο του να διεξάγεται σε μία από τις πιο εμβληματικές τοποθεσίες του προγράμματος και μία από τις πλέον αγαπημένες πίστες των οδηγών, το θρυλικό Spa Francorchamps στο Βέλγιο. Στα φιλικά της ημέρας, στο ποδόσφαιρο, η Fortuna Sittard αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Το WRC, λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, φτάνει στην Εσθονία. Το συγκεκριμένο ράλι αποτελεί τον έναν εκ των δύο ταχύτατων αγώνων του προγράμματος. Με ταχύτητες που ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, τα πληρώματα, εκτός από σταθερά, χρειάζονται να κάνουν τα πάντα με απόλυτη ακρίβεια.
0: Sports News, powered by Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Είσαι στον Kiss. Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακύρ. Πες μας όλοι πες. more.com.info.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
13: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
14: It's Bruno Mars.
15: It's Harry Styles.
16: It's Teddy Swims.
17: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
18: Ναι, μου ολοκληρή.
19: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
20: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
21: Καλέ, πότε πέρασε η πρώτη ώρα και μπήκαμε στη δεύτερη.
22: Είδες.
21: Δεν το κατάλαβα. Καλησπέρα και πάλι. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Είμαστε στο 92,9 Kiss και το Kiss Drive Time. Είναι εδώ για εσάς, άλλη μια ωρίτσα.
23: Τι θα μάθουμε αυτή την ώρα.
21: Ξέρω εγώ.
23: Ποιες παραλίες θυμίζουν νησί στα Μεσόγεια της Αττικής.
21: Επίσης, ποια καθημερινή καλοκαιρινή συνήθεια απειλεί την υγεία των ματιών μας.
23: Φυσικά θα παίξουμε και το Kiss Soundcheck.
21: Και έχουμε την καλύτερη 90's νέα μουσική για εσάς.

0: Όλες οι επιτυχίες 90's του ναού, μόνο στο 92,9 εκείς φυσικά. Λοιπόν, διάβαζα ότι 9 στα 10 ηλεκτρικά στην Κίνα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους λιγότερο από 2 χρόνια.
1: Πρόσεξε,
0: ηλεκτρικά.
1: Ναι.
0: Και αντικαθίστανται, λέει, γρήγορα από τους ιδιοκτήτες τους. Γι' αυτό το λόγο και σε λιγότερο από 2 χρόνια έχουν αλλάξει. Είναι σαν να αλλάζουν πιο γρήγορα αυτοκίνητο ηλεκτρικό από το κινητό. Ή μπορεί να το κάνουν και τα αυτοκίνητα.
1: Και τα δύο, ίσως.
0: Ήρθε να αλλάξουμε κινητό και αυτοκίνητο μαζί.
1: Ναι, ναι, να το κάνουμε κι εμείς.
0: Πόσα χρόνια έχει το κίτρινο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί?
1: Το έχω 5-6, ξέρω εγώ πόσα είναι. Σε με, μη μου το θυμίζει.
0: Είναι παραπάνω.
1: Είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όχι, τόσο είναι. 6 χρόνια είναι. 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια.
1: 6 χρόνια.
0: Ναι. 6 χρόνια και 6 θα το έχει άλλα 16.
1: Αλλά κοίταξε τους που αλλάζουν κάθε 2 χρόνια ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Καλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση τώρα, γιατί εκεί, ας πούμε, υπάρχουν πολυκατοικίες με ταράτσα αυτοκινητόδρομο.
1: Αυτό που το πας. Η γέφυρα Σιακούση, όπως λέγεται. Σιακούση overpass.
0: Όταν το διάβασα, το έκανα εικόνα και λέω πώς γίνεται μια πολυκατοικία στην ταράτσα της να έχει αυτοκινητόδρομο. Μετά όμως που διάβαζα το άρθρο, τι κάνουν αυτές τις γέφυρες, τις κλείνουν με πολυκατοικίες, με κτίρια δηλαδή, τα υψώνουν μέχρι το επίπεδο της γέφυρας. Και επειδή έχει θόρυβο, βάζουν και κάποια υλικά τέλος πάντων, αλλά αυτοί που νοικιάζουν ή αγοράζουν και μένουν εκεί, το ξέρουν. Και δεν έχουν πρόβλημα. Ούτε με τις δονήσεις ούτε τίποτα. Απλά αυτοί, λέει, απαγορεύσαν τα βαρέα οχήματα.
1: Ναι, για να μην είναι τόσο πολύ έντονες οι δονήσεις. Γιατί το βαρύ όχημα, εντάξει, κάνει λίγο παραπάνω δόνηση από ότι το κανονικό.
0: Τώρα ξεστημήθηκα με το βαρύ όχημα.
1: Τι?
0: Περνάνε κάτι βαριά οχήματα από το δρόμο που δεν περνούσαν παλιά, γιατί έχει αλλάξει η οδική σήμανση.
1: Ναι.
0: Στην κατηφόρα.
1: Έχει αλλάξει η φορά του δρόμου.
0: Και έχει ανοίξει μία τρύπα, η οποία ετοιμάζεται να ανοίξει, να γίνει πολύ μεγάλη, γιατί ήταν μεγάλη και απλά την κλείσαν κάποιοι, αλλά δεν την κλείσαν σωστά. Δεν ξέρω ποιοι. Και τώρα που το θυμήθηκα, γιατί με απασχολεί αυτό με την τρύπα στη διστό μου. Δηλαδή κάτι θα πρέπει να γίνει με αυτή την τρύπα, γιατί πώς θα περνάει το λεωφορείο και τα υπόλοιπα μεγάλα οχήματα από εκεί. Θα πέσει κανένα μέσα στην τρύπα.
1: Μπορεί να έχει σχέδιο, δεν ξέρω τι να πω.
0: Τι σχέδιο?
1: Αντί για πολυκατοικία μπορεί να κάνει κάτι από κάτω. Γι' αυτό αφήνει την τρύπα να ανοίξει.
0: Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, βρε, εσύ είσαι σε άλλη κατάσταση.
0: Έμα,
1: ναι, τώρα.
0: Πού να το καταλάβω.

0: Κούλιο, Gangsta's Paradise. Φυσικά εδώ στο 92,9 εκεί. Σε αυτό το Σαββατοκύριακο είναι Σαββατοκύριακο Μουντιάλ.
1: Ε, καλά.
0: Λοιπόν, αύριο ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία θα μεταδοθεί τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος από την ΕΡΤ2 φυσικά και βέβαια την Κυριακή έχουμε τον τελικό.
1: Εκεί θα γίνει ο χαμός ο μεγάλος.
0: Στον τελικό Ισπανία-Αργεντινή θα ξεκινήσει στις 10 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τα
1: πρώτα παιδιά. Εντάξει, έτσι ακριβώς. Ήσουν σαφέστατη.
0: Το καταλάβατε?
1: Οπωσδήποτε. Οι άνθρωποι το καταλάβαν όλα.
0: Ωραία, αφού τα καταλάβανε, πάμε τώρα να ακούσουμε και την κίνηση.
1: Τι που ξέρουν αυτοί που ασχολούνται. Λοιπόν, ο Κηφισός έχει πρόβλημα, παιδιά, προς τη Λαμία. Από το Αιγάλιο μέχρι τη Μεταμόρφωση.
0: Κούραση.
1: Η Αττική οδός προς το αεροδρόμιο. Από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Γαλάνδρι, ενώ προς Ελευσίνα. Από Γέρακα μέχρι Μεταμόρφωση. Εκεί που βγαίνει δηλαδή, Εθνική οδό. Η Κηφισία στο ψυχικό και στα δύο ρεύματα. Η Μεσογείο στην Αγία Παρασκευή. Η Αλίμου Κατεχάκη σε Κεσαριανή και Καρέα. Η Ποσειδώνος στο Καλαμάκι. Και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήματα στα δύο Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας.
0: Μου φύγε.
1: Το ξέρω.
0: Τι να κάνω.
1: Τίποτα.

0: Κις Soundcheck.
1: Τι ήχο έχουμε σήμερα, να ακούσουμε. Ωχ, για πάμε άλλη μία. Τι μπορεί να είναι αυτό.
2: Mm-hmm. Εντάξει, στην αρχή μπορεί να νομίσει ότι είναι βροχή, αλλά έτσι όπως σταματάει αποκλείεται να είναι βροχή.
1: Δεν είναι βροχή.
2: Δεν είναι βροχή.
1: Όχι.
2: Έτσι, για να βοηθήσουμε
1: κιόλας. Μην πει κανείς ότι είναι βροχή.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Σας λοιπόν, βοηθήσαμε.
1: Ναι, αρκετά νομίζω. Θέλουμε τα μηνύματά σας στα φωνητικά, στο Viber 6942-929-929. Τι ήχος είναι αυτός και όποιος το βρει... Θα του κάνουμε το τραπέζι στον απολυτίβο. Mm-hmm. Αν έχουμε περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις, γίνεται κλήρωση πάντα. Οπότε λοιπόν, σκεφτείτε τι είναι αυτό και στείλτε μας φωνητικό μήνυμα στο Viber.

0: Kiss Throwback, Donna Summer, Hot Stuff, εδώ στο 92,9 Kiss. Ο ήχος που ψάχνουμε σήμερα είναι αυτός, υπενθυμίζουμε. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε φωνητικά μηνύματα.
1: Πανέτοιμοι, ξεκινάμε.
0: Για πάμε.
2: Καλησπέρα, Kiss. Αυτός ο θόρυβος είναι βρύση, η οποία τρέχει σε κάποιον νηπτήρα.
1: Μάλιστα.
0: Συνεχίζουμε.
3: Καλησπέρα, Kiss. Ο ήχος πιστεύω είναι ντουζ που κάνουμε ντουζ έξω στη θάλασσα, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
4: Τι είναι τούτο πάλι? Μήπως είναι ντουζ γέρα, ρε παιδιά?
0: Κι άλλος με ντουζ.
4: Δροσιά, πολύ δροσιά.
1: Αχα.
0: Δροσιά ψάχνουμε.
5: Καλησπέρα, παιδάκια. Μήπως είναι ήχος από λάδι που τηγανίζει πατάτες ή ό,τι
0: είναι?
1: Ναι.
6: Καλησπέρα, παιδιά. Φουσκώνουμε μπάλα ή μπρατσάκι ή κάτι.
1: Μάλιστα.
7: Καλησπέρα, είμαι ο Γρηγόρης. Νομίζω πως είναι ο ήχος που κάνει η θάλασσα εκεί έξω στο κύμα.
0: Τη θάλασσα ονειρευόμαστε όλοι.
8: Καλησπέρα σας. Μήπως είναι αέρας υποποίηση σε κάποιο πλυντήριο αυτοκινήτων?

0: Συντήρα αυτοκινήτων.
1: Να, κάτι διαφορετικό.
0: Α.
2: Καλησπέρα, Κις. Νομίζω ότι ο ήχος είναι η ντουζιέρα.
1: Mm-hmm.
0: Ντουζιέρα.
3: Γεια σας, παιδιά. Σήμερα νομίζω είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Για πες.
3: Άλλες μέρες. Νομίζω πως είναι ο ήχος της θάλασσας.
0: Ναι.
1: Α, κι άλλος με διακοπές. Okay.
4: Καλησπέρα σας. Μήπως είναι αντιλιακό σε σπρέι στην παραλία.
1: Α, okay.
5: Πέρα, είμαι η Δήμητρα και η απάντηση είναι η ουρά του Κραταλία. Καλή συνέχεια.
0: Μας δουλεύει.
1: Α, όχι, δεν μας δουλεύει και έτσι το άκουσε, σαν την ουρά.
6: Καλησπέρα, νομίζω ότι ξεφουσκώνει κάποιο στρώμα θαλάσσης.
1: Okay.
7: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης, είναι ραδιόφωνο το οποίο δεν έχει καλό σήμα.
1: Μάλιστα.
8: Καλησπέρα, θα έλεγα ότι είναι θάλασσα.
1: Κι άλλος με θάλασσα.
9: Γεια σας, επειδή εγώ θέλω να πάω διακοπές άμεσα, μάλλον πιστεύω ότι είναι θάλασσα.
1: Το παραδέχεται ότι θέλει να πάει διακοπές, γι' αυτό το λέει. Εντάξει.
0: Όλοι θέλουμε.
10: Καλησπέρα σας, νομίζω ότι ο ήχος που ακούσαμε είναι ότι κάτι ψήνεται στο γκριλ.
0: Κάποιος πεινάει.
1: Κι άλλος πεινάει εδώ.
11: Γεια σου, Κις. Εγώ πιστεύω ότι ο ήχος αυτός είναι από τη θάλασσα.
1: Okay. Το κύμα.
0: Το κύμα.
1: Αέρας που φυσάει, έχει γράψει η Ελευθερία.
0: Ναι.
1: Και να ακούσουμε κι άλλο ένα.
12: Καλησπέρα. Μήπως είναι πιεστικό.
0: Πιεστικό.
1: Πιεστικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Δεν είναι.
0: Δεν είναι δύσκολο. Γιατί ξεκινάει. Τελειώνει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις, πιστεύω ότι δεν τους βοηθάει και δεν το βρίσκουν γιατί δεν έχουν συνηθίσει αυτό το συγκεκριμένο με... Δεν μπορώ
0: αύριο,
1: να το... Δεν...
0: Αύριο είναι Σάββατο, καλέ.
1: Ναι, αύριο είναι Σάββατο, ναι.
0: Λοιπόν, okay. Αύριο είναι Σάββατο, οπότε την Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα θα το επαναλάβουμε, να δούμε μήπως κάποιος το έχει...
0: Όπα. Τι γίνεται, καλέ, έχουν έρθει...
1: Στέλνουν κι άλλα...
0: Ναι, δεν γίνεται, Λάστιχο, πρέπει να το...
1: Δεν είναι, όχι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Νομίζω ότι το έχουν βρει.
1: Αυτόματο πότισμα. Όχι.
0: Αυτόματο πότισμα.
1: Όχι.
0: Πάμε εδώ, τι λέει.
1: Φωνητικό είναι, δεν ξέρω τι λέει.
0: Βάλε, να ακούσουμε.
1: Εγώ το έβαλα, εσύ το έχεις κλείσει.
0: Ξανακλείστο και να το βάλω εγώ.
1: Ωραία, εντάξει, συνεννοηθήκαμε.
6: Καλησπέρα, παιδιά, μήπως είναι σεσουάρ.
1: Όχι, δεν είναι σεσουάρ. Ούτε σεσουάρ, ούτε αυτόματο πότισμα.
0: Ήχος από τηλεόραση.
1: Η τηλεόραση λέει όταν δεν πιάνει, ψάθα. Είναι αυτό των Ινδιάνων, λέει, για τη βροχή.
0: Είναι Ινδιάνων, ρε.
1: Τι
0: είναι Ινδιάνων.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Okay. Και νομίζω ότι το έχουν βρει. Είναι γραπτό όμως το μήνυμα, δεν είναι φωνητικό.
1: Ναι.
0: Ναι. Το έχει βρει η Ελένη. Να το πούμε.
1: Η Άννα είναι.
0: Ποια Άννα?
1: Άνας, την Άννα σου δείχνω τώρα.
0: Α, και η Ελένη το έχει βρει και η Άννα.
1: Ναι, η Ελένη και η Άννα το βρήκανε.
0: Ναι, να πούμε γιατί τους σκάσαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ο ήχος άμμου που πέφτει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Ναι. Για να το ξανακούσουμε. Αυτό.
1: Okay, οπότε δύο το βρήκανε. Η Άννα και η Ελένη θα το ρίξουμε κορώνα γράμματα.
0: Ακριβώς.
1: Όποιος κερδίσει θα λάβει μήνυμα στο Viber.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια. Κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Έλεος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
17: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
18: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
16: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
19: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Είσαι στον Kiss. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
24: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
25: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Είναι ο Χόζερ με το Too Sweet εδώ στο 92,9 Kiss. Και μιας και ακούσαμε αυτό το τραγούδι, το Too Sweet, mm-hmm. Να μιλήσουμε για γλυκά. Να μιλήσουμε για τα σαγροπλαστεία μους φυσικά, που έχουν διαθέτουν φοβερό τζελάτο, πάστες, τούρτες και πολλά ακόμα γλυκά. Και όταν αυτά τα γλυκά γενικά έχουν την υπογραφή μους,
1: αυτό νομίζω, τα λέει όλα.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να πεις τίποτε άλλο. Όσοι ξέρετε, ξέρετε, και όσοι δεν ξέρετε, έχετε ακούσει. Οπότε κάνετε μια βόλτα από εκεί για να γλυκαθείτε πραγματικά ή μπείτε στο Instagram του Kiss για να γλυκαθείτε, γιατί θα δώσουμε αρκετές δωρεπιταγές 50 ευρώ για να πάτε εκεί να τις ξαργυρώσετε σε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να μπείτε και τώρα για λίγο ακόμα στο Instagram του Kiss και να ακολουθήσετε.
1: Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
0: Ναι, γιατί μετά που θα τελειώσει η εκπομπή θα στείλουμε και τις, θα του στείλουμε μήνυμα.
1: Μηνύματα, το οποίο έχετε κερδίσει, γιατί είναι πολλοί αυτοί που θα κερδίσουν.
0: Ακριβώς. Οπότε βιαστείτε.
2: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.

0: Rihanna, Only Girl in the World. Φυσικά εδώ στο 92,9 Kiss. Καλοκαιράκι. Ο ήλιος βρίσκεται εκεί ψηλά. Μας τσουρουφλάει. Και όταν βγαίνεις στον ήλιο χωρίς γυαλιά, τι κάνεις?
1: Δεν βλέπεις. Κλείς τα μάτια σου.
2: Ναι, μισοκλίνεις τα ματάκια. Ναι.
0: Δεν πρέπει όμως, γιατί αυτή η συνήθεια απειλεί την υγεία των ματιών μας. Και βέβαια βοηθάει την πρόωρη γύρανση του δέρματος γύρω από τα μάτια. Δεν το θέλουμε αυτό. Αυξάνει όμως και τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων, όπως είναι ο καταράκτης. Ούτε αυτό το θέλουμε.
2: Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν θέλουμε. Άρα, ούτε τις ρητίδες, ούτε καταράκτη, ούτε οτιδήποτε άλλο.
0: Δεν βγαίνουμε έξω στον ήλιο χωρίς γυαλιά. Ναι. Και μάλιστα καλά γυαλιά.
2: Ναι, πρέπει να χρησιμοποιούμε ποιοτικά γυαλιά ηλίου με πολλωτικούς φακούς και πιστοποιημένη 100% UV προστασία. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Γιατί αυτή καλύπτει πλήρως τον κερατοειδή, το ευαίσθητο εξωτερικό στρώμα του ματιού που μπορεί να υποστεί ακόμα και ηλιακό έγκαυμα.
2: Ναι, οπότε προσέχουμε, παιδιά.
0: Ναι, πολλή ζημιά μπορείς να πάθεις αν δεν φοράς καλά γυαλιά. Οπότε παλιά δεν λέγαμε. Από πού τα πήρες τα γυαλιά? Περιπτερέ, η μπανίνα.
2: Καλά, ναι, μπράβο.
0: Okay. Το θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι, ναι.
0: Αυτά τα μούφα γυαλιά τα λέγανε περιπτερέιμπαν. Από το περίπτερο και καλά, ναι. Τέλο

0: Gone, gone, gone.
1: Αυτό θα κάνουμε τώρα. Gone, gone, gone.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Παρασκευή λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή την εβδομάδα. Κυλάει αργά ο χρόνος, νομίζω, τώρα προς το τέλος της σεζόν.
1: Είναι επειδή περιμένεις πότε θα φύγεις για διακοπές. Γι' αυτό νομίζω ότι κυλάει αργά ο χρόνος.
0: Μάλλον γι' αυτό. Πάντως σήμερα η εκπομπή έφυγε νεράκι. Δεν ξέρω, πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, δεν το κατάλαβα. Έρχεται η Χριστίνα Γιαννοπούλου για τις επόμενες 3 ώρες. Αύριο φυσικά, Σαββατοκύριακο, έχουμε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές διαφημίσεις. Ο Κώστας Σιτόπουλος θα είναι μαζί σας στις 10 το πρωί μέχρι τις 12 αύριο, γιατί 12 με 2.
1: Η Ελένη θα είναι
0: ζωντανά από το Mall Athens, από το κατάστημα Κοτσόβολος, μαζί με την Inventor. Σας περιμένω, γιατί θα είμαστε πολύ δροσερά εκεί, γιατί αύριο θα σκάζω τζιτζικας 38 άρια μέχρι και την ερχόμενη Τρίτη. Από την Ελένη
1: και από τον Αλέξανδρο,
0: φιλάκια, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Είσαι στον Kiss.
12: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: Kiss Summer World Concerts 2026. 4 πόλεις.
19: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan,
11: to Amsterdam.
19: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
20: It's Bruno Mars.
21: It's Harry Styles.
22: It's Teddy Swims.
23: This is The Weeknd.
19: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
24: Ναι, μου ολόκληρη.
25: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
26: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
19: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Είστε η έμπνευσή μας στο 92,9. Κίση, είμαι η Χριστίνα Γιανοπούλου. Συνεχίζουμε για τις επόμενες 3 ώρες και βρίσκομαι ήδη στο νησάκι. Οπότε θα κάνουμε σήμερα μια πολύ καλοκαιρινή εκπομπή. Η καλύτερη 90s του Να, μουσική παίζει για σένα εδώ και είναι και πολύ δροσιστική ό,τι πρέπει σήμερα. Ξεκινάμε την ώρα με Miley Cyrus, ATB, Jazz, Je veux και επανέρχομαι με τη νέα έμαθα σήμερα.

Παρασκευή 17 Ιουλίου, συντονισμένη στον 92,9 Kiss, της μπαλάντας η Westlife, διασκεύασαν υπέροχα Total Eclipse of the Heart. Τι άλλα νέα έμαθα σήμερα, τις εξόδου μαθαίνουμε και ακούμε. Η έξοδος των αδείχων του Ιουλίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Αθήνα λίγο σιγά σιγά σιγά αδειάζει, μπορεί να το είδες και στους δρόμους και στις θέσεις πάρκινγκ. Ενώ αυτή τη στιγμή έχει αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, σε όλα τα λιμάνια της Αττικής, με τα πλοία να αναχωρούν με full πληρότητα για δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Καλό ταξίδι και καλές διακοπές. Θα σου πω στα επόμενα για το δικό σου ταξίδι. Το Λονδίνο σε ρυθμούς Οδύσσειας. Δούριος ύπος 11 μέτρων στήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ για την πρεμιέρα της Οδύσσειας. Έρχεται η Avril Lavigne με υπέροχη μπαλάντα Knocking on Heaven's Door στα επόμενα 90's του Now και αυτός είναι ο Bruno Mars, I Just Might.

0: Con calma, calma θα είναι η θάλασσα το Σουκού 92,9. Kiss, πες το και έφυγες για Πόρτο Χέλι στα επόμενα, στα 10 λεπτά περίπου. Κάνω κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά. Το ταξίδι είναι προσφορά της Hellenic Seaways. Μαζί της όλα είναι ωραία. Όλα τα ωραία είναι και πολύ κοντά. Κάθε ώρα της ημέρας, αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες και έφτασες σε Αίγινα, Γκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Για κρατήσεις, hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. Και πάμε για Kiss Artist Spotlight.
1: Kiss Artist Spotlight.
0: Η Ακαδημία Ηχογράφησης προσκάλεσε περισσότερους από 4.000 δημιουργούς μουσικής και επαγγελματίες του κλάδου να γίνουν μέλη των Grammy. Μεταξύ των νέων μελών που ψηφίζουν τους νικητές των βραβείων που ανακοίνωσε η Ακαδημία, συγκαταλέγονται η Edjae, η Lola Young και ο Sombre. Η Edjae έγραψε αρκετά τραγούδια για το soundtrack της ταινίας και Pop Demon Hunters, μεταξύ αυτών το Golden που τιμήθηκε με Oscar, ενώ ερμήνευσε τη φωνή της Rumi στην ταινία του Netflix. Η Lola Young και ο Sombre ήταν και δύο υποψήφοι για το βραβείο καλύτερος νέος καλλιτέχνης στα 68 ετήσια βραβεία Grammy το μήνα Φεβρουάριο.
1: Για περισσότερα νέα ακολούθησέ μας σε Insta, Facebook, TikTok. 92,9 Kiss. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε και εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist έσπιλο δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και

0: και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Είσαι στον Kiss.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Όχι και ένα. Φίλοι, μόνο φίλοι, 92,9 και είναι η καλύτερη καλοκαιρινή σου παρέα και σου κάνει υπέροχα δώρα και αυτό το καλοκαίρι. Πια έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου.
1: Είμαι η Γιώτα Στρεμπάκ.
0: Γεια σου, Γιώτα. Γιώτα, έχεις δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό μας, έτσι. Πες το και έφυγε.
1: Ακριβώς.
0: Έφυγες. Για πού έφυγες, Γιώτα, θα σου πω εγώ. Μάλιστα, πρόσεξα, θα σου πω. Πρόσεξα ότι δεν έχεις δηλώσει κάποιο συγκεκριμένο νησάκι από αυτά που έχουμε στο site. Γράφεις οπουδήποτε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς θα σε στείλουμε στο υπέροχο Πόρτο Χέλι που είναι και πολύ κοντά, διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Hellenic Seaways. Καταπληκτικό ταξιδάκι. Πες το και έφτασες κανονικά. Μπήκες και έφτασες αμέσως. Έχεις πάει Πόρτο Χέλι?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω πάει, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Η επόμενη κλήρωση για το Πες το και έφυγες είναι αύριο το πρωί στο Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Πολλά φιλιά.

Είναι αυτή η πρώτη φορά που δεν ξεχνάς. Νταμιάνο Νταβίτ στον 92,9. Και είναι η καλή παρέα σου και στο αυτοκίνητο. Η πρώτη μεγάλη θερινή έξοδο. Στο κόκκινο η έξοδο της Αθήνας αναχωρούν οι εκδρομείς. Βυσσός, Αττική Οδός, Λεωφόρος Αθηνών είναι full. Φεύγετε πουλάκι μου. Επίσης ένα πήξιμο στην έξοδο Αττικής Οδού Βρυλίσια, στη Μεταμόρφωση. Επίσης ο Κηφισός από Νέα Φιλαδέλφια, πυγμένος μέχρι το Εγάλεο. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος εκεί στο Νέο Φάληρο προς Πειραιά, Κόνονος και φυσικά όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Όλες οι επιτυχίες 90's του ΝΑΟ παίζουν εδώ μόνο για σένα στον 92,9 Kiss και την επόμενη ώρα θα ακούμε για 55 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μέχρι το σύντομο break θα φτάσουμε με τους Ράσμους και το Living in a World Without You.

0: Σε ποιον νησί θέλεις να πας διακοπές φέτος το καλοκαίρι? Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες. Μπες στο kiss929.gr και δήλωσε το νησί που επιθυμείς να επισκεφθείς. Πληρώσεις καθημερινά σε όλες τις εκπομπές. Πες το στον 92,9 Kiss και φύγες.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Είσαι στον Kiss.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 Kiss.
11: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
12: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
13: It's Bruno Mars.
14: It's Harry Styles.
15: It's Teddy Swims.
16: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
17: Ναι, μου ολοκληρή.
18: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Θα το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας.
20: 8 και 2, hello από τη Χριστίνα Γενοπούλου. Το Ήλιο Βασίλεμα θα με πετύχει εδώ στο 92,9 Kiss μαζί σας. Παίζουμε υπέροχη 90's του Now μουσική για εσένα που ταξιδεύεις, για εσένα που επιστρέφεις από τη δουλειά στο σπίτι ή το αντίστροφο, για εσένα που χαλαρώνεις το σπιτάκι σου ή η παραλία και για εσένα που γυμνάζεσαι. Θα πούμε τα ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στην πόλη και για τον ύπνο στα κρεβάτια των ξενοδοχείων.

Με το 92,9 Kiss πήγαμε και βόλτα στο φεγγάρι και σε λίγα χρόνια θα πεταγόμαστε για πλάκα στο φεγγάρι. Σήμερα 17 Ιουλίου γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος, αγαπημένη καλοκαιρινή γιορτή. Και επίσης έχουμε και πολλά πανηγύρια παραθαλάσσια. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης σε έναν κατά τα άλλα άδικο κόσμο. Και ο καιρός το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ ζεστός έως καυτός. Αύριο Σάββατο 38 στο κέντρο της πόλης, το ίδιο και την Κυριακή. Αυτή είναι η Ντιλά και βρίσκεται στο κέντρο του Παρισιού.

Εσύ 92,9 Kiss, ακούμε επιτυχίες 90's του Now για 55 λεπτά αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Έχει ξεκινήσει στη Δημοτική Αγορά Κυψέλη στο υπέροχο φεστιβάλ 80's Nostalgia για να χορέψουμε λίγο, ρε παιδί μου, όπως παλιά. Συμβαίνει στην πόλη, εννοείται, με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Ένα μεγάλο θεματικό αφιέρωμα, 80's Nostalgia, μετατρέποντας το χώρο σε ένα νοσταλγικό σκηνικό βγαλμένο από τη χρυσή εποχή της disco και της retro pop και κουλτούρας 80's κτλ. Θα έχει, εννοείται, DJ sets σε ξέφρενους ρυθμούς, χορευτικά workouts, γρήγορα μαθήματα για χορό, για να μάθετε και τις εμβληματικές φιγούρες της εποχής. Και όλη η ατμόσφαιρα γενικά θα θυμίζει πάρα πολύ 80's. Επιστροφή στο σήμερα για να ακούσουμε τον υπέροχο, για να μάθετε και τις εμβληματικές φιγούρες της εποχής. Και όλη η ατμόσφαιρα γενικά

9 παρατέταρτο. Ακούτε 92,9 Kiss Goodbye στον ήλιο για σήμερα. Την Κυριακή 19 Ιουλίου έχουμε το Grand Finale του Mundial. Και διάβαζα πως πυκνό στρώμα καπνού λόγω πυρκαγιών στο Τορόντο, στον Καναδά, έχει κάνει πραγματικά αποπνικτική την ατμόσφαιρα στη Νέα Υόρκη, New Jersey, όπου Ισπανία και Αργεντινή παίζουν μπάλα την Κυριακή στο τελικό του Μουντιάλ 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, για κάθε θεατή θα είναι σαν να κάπνισε 10 τσιγάρα. Απίστευτο αυτό. Σε καλύτερα νέα, κέρδισε και εσύ το Fuel Pass από τον 92,9 Kiss και την Ελλήνη. Έχουμε καθημερινά διαγωνισμούς στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα. Κερδίζεις καύσιμο αξίας 50 ευρώ για να κάνεις λίγο πιο ξένιαστα τις διαδρομές σου και να φωνάξεις και να πεις «Yes, I like it».

0: 92,9 Kiss και αυτό το καλοκαίρι και next summer και όλα τα καλοκαίρια μας περνάμε υπέροχα. Δεν ξέρω για σένα αν περνάς υπέροχα όταν πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο. Την πρώτη νύχτα εκεί που πας να κοιμηθείς στο ξένο κρεβάτι, αν νιώθεις καλά. Η εμπειρία του ύπνου σε ξενοδοχεία γενικά είναι καθαρά υποκειμενική. Ενώ πολλοί απολαμβάνουν τα πολυτελή αφράτα στρώματα, αυτή την ωραία χαλάρωση, αρκετοί ταξιδιώτες υποφέρουν από αϊπνίες. Αυτό οφείλεται συχνά στο φαινόμενο της πρώτης νύχτας, λένε οι ειδικοί. Ο εγκέφαλός μας είναι σε εγρήγορση σε άγνωστο περιβάλλον, στη θερμοκρασία του δωματίου ή σε κάποια ίσως ακατάλληλα μαξιλάρια. Νομίζω για μένα όλα είναι ακατάλληλα. Δεν ξέρω εσύ πώς το βιώνεις συνήθως. Είσαι από τους τυχερούς που κοιμούνται παντού ή δυσκολεύεσαι λιγουλάκι στα ταξίδια?
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens.
2: Δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση. Είσαι στον Kiss.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιτος. More.com, artinfo.gr.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
10: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
9: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
11: It's Bruno Mars.
12: It's Harry Styles.
13: It's Teddy Swims.
14: This is The Weeknd.
9: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
15: Ναι, μου ολοκληρή.
16: Τι φοβερό νέο, σας αγαπώ. Θα το κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
9: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η έμπνευσή μας. Hot Friday Night, Παρασκευή βράδυ 17 Ιουλίου, Χριστίνα Γιαννοπούλου είναι στην παρέα του 92,9 Kiss για μία ώρα ακόμη μαζί με υπέροχη 90's του Now Μουσική για να ταξιδεύεις, για να χαλαρώνεις, να χορεύεις. Θα σου πω και γι' αυτό, ο χορός κάνει κάτι στο σώμα και στο μυαλό που δεν το κάνει η γυμναστική. Γι' αυτό χορέψτε βρε. Ξεκινάμε με J-Lo, The Weeknd και Kings of Leon.

Χορεύουμε με τη Jennifer Lopez, 92,9 Kiss Love, Don't Ghost a Thing. Αλλά ο χορός κάνει πάρα πολύ καλό και σύμφωνα με τους επιστήμονες μεγαλώνει τον εγκέφαλο με ένα μοναδικό τρόπο, σε αντίθεση με την τυπική γυμναστική που είναι επαναλαμβανόμενη, γιατί ο χορός συνδυάζει αεροβική, έντονη νοητική προσπάθεια, χοροταξική αντίληψη και ρυθμό και έτσι αυξάνει τον υπόκαμπο, το κέντρο μνήμης και μάθησης του εγκεφάλου. Οπότε χορέψτε, κάνει καλό.

Fly με τον 92,9 Kiss. Όλα αν μείνετε εδώ, είστε εντός της πόλης, αύριο Σάββατο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου παρέα με την Inventor θα βρίσκονται ζωντανά από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2 στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Μπορείτε να πάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI και να αποκτήσετε τώρα με άτοκες δόσεις και να μπείτε και στην κλήρωση για ένα φιγκραντήρα Inventor για άνεση σύμφωνα με τις ανάγκες σας και εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%. Γίνετε κι εσείς VIP, δηλαδή Very Inventor People, μαζί με τον 92,9 Kiss και την Ελένη Νικολάου αύριο Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι. Ένα υπέροχο ντουέτο τώρα.

Save Me με την καλύτερη 90's του Now μουσική 92,9 Kiss. Και ο Νόλαν αποκάλυψε πώς αποφάσισε να γυρίσει την Οδύσσεια που κάνει πραγματικά χαμό. Η τελική απόφαση λοιπόν για την ταινία πάρθηκε απρόσμενα όταν ο σκηνοθέτης απέκτησε σκύλο. Η σχέση αυτή του θύμισε το δεσμό με τον Οδυσσέα, με τον Άργο, οδηγώντας τον να χαρακτηρίσει το έργο ως την απόλυτη ταινία για σκύλους. Ακούγεται κάπως αυτό, αλλά φαντάζομαι όταν θα τη δούμε θα το καταλάβουμε. Πες το και έφυγες και με το σκυλάκι σου, γιατί ακτοπλοϊκός μπορείς να πάρεις και το σκυλάκι σου μαζί. Αυτή είναι η αλήθεια. Πες το και έφυγες. Ο 92,9 Kiss σου κάνει δώρο διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια κάθε μέρα. Έχουμε διαγωνισμούς. Κάθε μέρα κληρώνουμε πολλούς νικητές για το νησί της επιλογής που θα το βρεις στο site μας.

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Είστε καλύτερη παρέα πάντα.
0: 92,9 Kiss. 90s to now. Kiss Throwback.

0: Fleetwood Mac Dreams στο ραδιόφωνο που σε κάνει να ονειρεύεσαι. Καλοκαιρινά τον 92,9 και είσαι εδώ με τη Χριστίνα Γιαννοπούλου από τις 7 το απόγευμα. Αύριο Σάββατο έχουμε live στο The Mall Athens με την Ελένη Νικολάου 12 με 2. Να περάσετε υπέροχα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και να κάνετε ό,τι ονειρεύεστε και ό,τι σας δίνει χαρά. Πολλά φιλιά.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Εντοπίσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, αγγελία για σερβιτόρο, έτσι. Λέει ότι είναι για την Άξο, λέει ότι ζητάει απλά να έχεις απολυτήριο λυκείου. Σου λέει να έχεις μια σχετική εργασιακή εμπειρία, ένα και με δύο χρόνια. Καλό θα ήταν να μιλάς λίγα αγγλικά. Πάμε τώρα στις δεξιότητες. Να ξεκινήσω.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, λέει αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας, σύνθετη σκέψη, προσήλωση, προσαρμοστικότητα. Προσανατολισμός, τα αποτελέσματα, προγραμματισμός πολύ. Δεν έχω πει ούτε τα μισά.
3: Όχι, έβαλε στο ChatGPT νομίζω. Πες μου λέξεις που χαρακτηρίζουν έναν άξιο άνθρωπο.
2: Παιδιά, και ενώ λέει όλα αυτά, δεν λέει τι μισθό δίνεις.
3: Εντάξει, έλα, μάστορα, τα πάμε. Τέτοιους σαν και σένα ξέρουμε πολλούς.
1: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7. Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
4: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
1: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
5: It's Bruno Mars.
6: It's Harry Styles.
7: It's Teddy Swims.
8: This is The Weeknd.
1: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
9: Γκρέμ ολόκληρη.
10: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε η

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss. Game.

0: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI. Γίνετε κι εσείς VIP, Very Inventor People. Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Inventor σας περιμένουν στο κατάστημα Κοτσόβολο στο The Mall Athens.
1: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

Επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σ' αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην ωραία την παρέα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μόλις ξυπνήσω βάζω το Kiss FM.
2: Να σου πω, Δεσποινάκη, διακοπές έχει το πρόγραμμα φέτος?
1: 15 μέρες.
2: Μια χαρά από το
3: τέλεια
2: τίποτα.
3: Τέλεια είναι, μην το λες έτσι, τέλεια είναι 15 μερούλες.
1: Δεν το συζητάω, είναι πολύ καλύτερο από το να μην πάρει.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Είναι 15 μέρες. Αλλά για να ξεκουραστεί κάποιος νομίζω ότι θέλει 3 εβδομάδες.
3: Εγώ πιστεύω ότι θέλει 2-3 χρόνια διακοπές για να ξεκουραστούμε.
1: Εντάξει.
3: Και το έκανα, άμα θέλετε εγώ παίρνω άδεια 3 χρόνια.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

επιτυχίες 90s to now. 55 λεπτά, η περισσότερη μουσική χωρίς διαφημίσεις για το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Kiss Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Ναι, μου ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε

0: 92,9 Kiss. Είμαστε η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Συνεχίστε την όμορφη μουσική, σας έχουμε πολύ ανάγκη.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Ένα όνομα.
2: Λαμπρινή.
3: Ένα φυτό.
2: Λίανθος.
1: Το βάζουμε στη σαλάτα, το κάνουμε και ντολμάδες.
2: Λουκουμάδες θα πω.
1: Ωραία.
3: Μια πόλη.
2: Επόμενο.
1: Ένα φαγητό.
2: Πάμε λουκουμάδες.
1: Τον αγαπάς το λουκουμά, ε.
2: Πολύ.
1: Φαίνεται. Το βάζεις και στη σαλάτα και το κάνεις και ντολμάδες το λουκουμά.
2: Γλυκανάλατα, όλα μαζί, γιατί όχι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
2: Καλά, εσείς? Δημήτρη.
1: Μια χαρά. Δημήτρη, πώς είμαστε?
2: Ναι. Εγώ είμαι. Σαν να έχεις καταλάβει ποιος είμαι εγώ όμως.
1: Έχω Αργύρη μου, έχω καταλάβει.
2: Δημήτρη!
3: Τι κέρδισες, βρε Δημήτρη μου, ξέρεις?
1: Θεωρώ κάτι ακούω, σπέτσες, τι φάση.
2: Σπέτσες, ρε φίλε, φεύγεις κατευθείαν για σπέτσες με το έτερο σου ήμιση που το έχεις σε εκτίμηση και το αυτοκινητάκι σου, βέβαια.
1: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: KISS Summer World Concerts 2026. Τέσσερις πόλεις.
1: This is the final boarding call to Madrid, to Lisbon, to Milan, to Amsterdam.
0: Τέσσερις συναυλίες από τεράστιους καλλιτέχνες.
2: It's Bruno Mars.
3: It's Harry Styles.
4: It's Teddy Swims.
5: This is The Weeknd.
0: 22.360 συμμετοχές. 8 νικητές.
6: Δεν είμαι ολόκληρη.
7: Τι φοβερό νέο, μη σας αγαπώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Πραγματικά να ζήσω κάτι έτσι έντονο και ωραίο. Και ευχαριστώ από την καρδιά μου το λέω.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Είστε